Πολύ ωραία. Να πάμε. Θα πάμε στο επόμενο τραγούδι σε break. Καλημέρα στο Δημήτρη. Γιώργο μου ζήτησε, Γιώργο λέω, μου ζήτησε Νότι. Τι να κάνουμε, σήμερα είμαστε DJ.

0: Μοναχή και.
1: Διαβάζω το μετάξι. 8 πικάτι λέει ρωτήσεις να κάνει σε ενδεχόμενη σχέση για να φλερτάρεις. Ό,τι μακακία υπάρχει, ρε, γράφουν αυτοί. Άμα τα διαβάζουν αυτά τα παιδιά, δεν πρόκειται ποτέ να ρίξουν εγκόμενα ή εγκόμενα. Πικάντη και λέει ερωτήσεις, λέει, για να τους στείλει και να προχωρήσει, λέει, το έργο. Και για πες, λέει, σου αρέσω. Πού να πας, ρε, με αυτή την ατάκα, για πες σου αρέσω. Αυτά γράφεται και διαβάζω τα παιδιά και πάνε το κακό στο χειρότερο να με τις σχέσεις. Ακούστε την άλλη ερώτηση. Είχες, λέει, ποτέ φαντασίωση με εμένα. Ρε, πάτε καλά. Τι σου αρέσει, λέει, περισσότερο πάνω μου. Άμα τα πεις αυτά, θα σηκωθεί και θα τρέχει άλλη. Τι είναι αυτές οι χαζομάρες που γράφετε και διαβάζουμε εκεί.
0: Τώρα είσαι μόνη, ήλιος που κρυώνει, νύχτα με πεισμένη.
1: Εντάξει, όλες οι ερωτήσεις αφορούν το σεξ, έτσι, να ξέρετε, και το κρεβάτι. Απαράδεκτα. Ξενέρωσα.
0: Έχεσαι και νόμεις, μάτια μαρτυριά η καμήλα.
1: Πού να τα πούμε εμείς αυτά παλιά, ρε, σε μια κοπέλα να πούμε. Σ' αρέσει το κρεβάτι, πώς το κάνεις, ποια είναι η στάση, τι είναι αυτά, ρε. Αυτά λένε οι μικροί τώρα, οι τσιρικάδες. Εμείς τα λέγαμε αυτά, ξέρω εγώ, με κανένα φίλο, δεν τα λέγαμε στην κόρηση. Μετά τα λέγαμε.

0: Τώρα θα πάμε σε διάλειμμα και θα γυρίσουμε, μην φύγετε.
1: Η ώρα είναι 11. Κάθε επιτυχημένη επιχείρηση έχει το δικό της ρυθμό. Ρυθμό στην εξυπηρέτηση, ρυθμό στην ανάπτυξη, ρυθμό στην επιτυχία. Για να κρατήσεις όμως τον brand σου στην κορυφή, η επιχείρησή σου θέλει ρυθμό. Διαφημιστείτε εδώ στο Ρυθμός Radio και βρείτε το κοινό που σας ψάχνει. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο sales@rythmos.com.au.
2: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
3: Αρκετά.
2: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
3: Αρκετά.
2: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
3: Αρκετά.
2: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
4: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
2: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο real estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
4: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
2: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp +30 69 40 66 70 71.
4: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το pesiridisgroup.gr.
2: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια.
5: Η Βικτόρια είναι πατρίδα για πολλούς διαφορετικούς ανθρώπους, κοινότητες και πολιτισμούς. Αν είστε Αυστραλός πολίτης ηλικίας 18 ετών και άνω και ζείτε στη Βικτόρια, πρέπει να ψηφίσετε στις πολιτιακές εκλογές το Σάββατο 28 Νοεμβρίου. Η ψήφος σας είναι σημαντική. Μπορεί να βοηθήσει στην απόφαση για το ποιος θα σας εκπροσωπήσει στη λήψη σημαντικών αποφάσεων σχετικά με τις υπηρεσίες στην κοινότητά σας. Διατίθενται δωρεάν υπηρεσίες διερμηνίας και βοήθεια για την ψηφοφορία. Για πληροφορίες στη γλώσσα σας σχετικά με την ψηφοφορία, τηλεφωνήστε στο 03-9209-0112 ή επισκεφτείτε τη διεύθυνση vec.vic.gov.au.
6: Authorized by S. Bloomel, Electoral Commissioner, 530 Collins Street, Melbourne, Victoria.
2: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς τα καλύτερα.

0: μάρκετινγκ, η εμπιστοσύνη είναι τα πάντα. Και οι έρευνες το λένε ξεκάθαρα. Οι ακροατές εμπιστεύονται το αγαπημένο τους ραδιόφωνο σαν τις συμβουλές ενός καλού φίλου. Όταν μιλάς μέσα από το Ρυθμός Radio, δεν κάνεις απλά διαφήμιση. Χτίζεις σχέση εμπιστοσύνης με τη μεγαλύτερη ελληνική κοινότητα της Μελβούρνης. Κάντε την επιχείρησή σας κομμάτι της καθημερινότητας χιλιάδων ακροατών στη Μελβούρνη. Δυναμώστε το brand σας σήμερα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο sales@rythmos.com.au.
1: Σκέφτεστε να κάνετε το σπίτι σας ηλεκτρικό? Είναι πιο εύκολο από όσο νομίζετε. Το Easy Electric SEC σας βοηθά να υπολογίσετε εκπτώσεις και εξοικονομήσεις, να συγκρίνετε συσκευές και να βρείτε αξιόπιστους τεχνίτες όλα σε ένα μέρος. Μπορείτε να γλιτώσετε πάνω από 2.000 δολάρια το χρόνο από τους λογαριασμούς ενέργειας. Έτοιμοι να ξεκινήσετε? Επισκεφτείτε το easyelectricsec.com.au. Η οικονομία στους λογαριασμούς είναι απλή με SEC. Εγκρίθηκε από την κυβέρνηση της Βικτόριας Μελβούρνη.
2: Πέρυσι έπαθα ψυχολογικό τραύμα. Παρουσιάστηκε κάπως ύπουλα, σιγά σιγά, μέχρι που έφτασα στον πάτο. Κάποιοι συνεργάτες μου επικοινωνούσαν συχνά για να δουν πώς είμαι και αυτό με έκανε να νιώθω ότι δεν ήμουν μόνη. Μαζί βρήκαμε τον τρόπο να γυρίσω πίσω. Ακόμη και λίγες ώρες την ημέρα ήταν μεγάλο μέρος της ανάρρωσης. Η επιστροφή στη δουλειά μου έδωσε ξανά την αίσθηση του σκοπού μου.
3: Η επιστροφή μετά από εργατικό ατύχημα δεν είναι εύκολη, αλλά είναι ένα βασικό μέρος της επιστροφής στη ζωή. Συνέχισε να μιλάς, συνέχισε να σχεδιάζεις, συνέχισε με επιμονή. Αναζητήστε WorkSafe. Return to work.
4: Ακούς τα καλύτερα.
5: Ρυθμός Radio.

0: Ο Λάζαρος λέει κάθε μέρα λες και έχω ραντεβού τα τελευταία 10 χρόνια, δηλαδή λίγο μετά που ήρθα εδώ.
1: Έχει χρόνια που διαλέγει.
0: Ρε εσύ λέει μήπως ξυπνάς γιατί νομίζω ότι έχει παιχνίδι ΑΕΚ. Άστο αυτό είναι άλλο, ναι. Λέει ο Τάσος.

Πολύ καλά. Πάρα πολύ καλά. Πάμε να συνεχίσουμε λοιπόν σιγά σιγά. Πάμε σε λαϊβάκι από Μιτσάρα.

Καλημέρα στο Μιτσάρα που με χαιρετάει. Με χαιρετάει. Με χαιρετάει. Τι έγινε? Βερμουδίτσα βλέπω. Καλό και ενός, καλό και ενός.

Λοιπόν, όσοι έχετε κάνει tag, πάρτε λοιπόν, στείλτε μήνυμα ή πάρτε τηλεφωνάκι για να σας δώσω μια, να σας δώσω εισιτηριάκια για να πάτε σινεμά. Να δώσω τα πρώτα δύο.

Λοιπόν, έχουμε δικαίωση για τους λάτρες της σοκολάτας, παρακαλώ. Έρευνα έδειξε ότι ζουν περισσότερο. Γιατί λέει για το γεγονός ότι παχαίνει, ότι χαλάει τα δόντια και για πολλά άλλα ακόμα τρομερά και φοβερά πράγματα προκαλεί. Έχουμε κουραστεί να τα ακούμε αυτά, okay. Εγώ δεν τρώω. Να είναι καλά όμως η επιστήμη που έχει βάλει σκοπό να μας κάνει, λέει, τη ζωή καλύτερη και γλυκύτερη. Η σοκολάτα λοιπόν περιέχει πολυφενόλες που χαρακτηρίζονται για τις ανταξιοδοτικές τους ιδιότητες και καταπολεμούν την καταστροφή των κυττάρων. Ειδικοί ναι μεν δίνουν, λέει, το πράσινο φως για την κατανάλωση της, αλλά με μέτρο. Αν είναι, λέει, να τη συμπεριλάβει στην καθημερινότητά σου μετά από την έρευνα αυτή, τότε πήρες, λέει, λάθος μήνυμα. Γιατί σου λέει αυξάνει την καρδιακή ανεπάρκεια κατά 17%. Υπερβολή. Υπάρχει πρόβλημα στην υπερβολή. Ένα κομματάκι μπορείτε να τρώτε.

0: Ωραία, φίλε, μα τη γαλάς. Με μέτρο λοιπόν η σοκολάτα. Λοιπόν, Χριστούγεννα έρχονται και αποδείχτηκε, λέει, πως όσοι στολίζουν από νωρίς τα Χριστούγεννα είναι οι πιο ευτυχισμένοι. Εντάξει, μπορεί να ψήσετε και αρνή. Να είστε ακόμα πιο ευτυχισμένοι για Πάσχα. Για να ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα, λέει, αυτό για το οποίο ανυπομονούμε κάθε χρόνο εμείς οι Χριστουγεννόφιλοι, Πάσχα με να μ' αρέσει, είναι η περίοδος προ-Χριστουγέννων. Όλη εκείνη η φάση, λέει, της προετοιμασίας, το στόλισμα στο σπίτι, φωτισμένοι δρόμοι, οι βιτρίνες, οι γιορτινές. Καλά, φυσικά στην Ευρώπη είναι καλύτερα τα πράγματα, λόγω κλίματος, λόγω εποχής. Έτσι λέει ο ψυχαναλυτής Steve McCoy. Εκείνοι, λέει, που μπαίνουν στο γιορτινό συγγνώμη, πνεύμα νωρίτερα είναι οι πιο ενθουσιώδεις στη ζωή τους γενικότερα. Επίσης, λέει, όλη η ατμόσφαιρα που επικρατεί τη συγκεκριμένη εποχή μας πηγαίνει πίσω στα παιδικά μας χρόνια, τα ξεκούραστα χρόνια, όπου δεν υπήρχαν ούτε υποχρεώσεις ούτε τρεχάματα. Τώρα η αλήθεια είναι ότι δεν μπορώ να πάω εκεί πίσω. Θυμάμαι όμως εκεί πίσω ότι ήμουν πολύ ευτυχισμένος. Τώρα περνάνε όλα climb mine που λένε εκεί οι βόλοι.
1: Ό,τι θες με κάνεις, το μυαλό μου προσπαθείς να τρελάνεις.
0: Αυτοί, λέει, που στολίζουν τα σπίτια τους πάρα πολύ εξωτερικά, τα διακοσμούν με λαμπάκια, με στολίδια και αυτά, στην αυλή ή στο μπαλκόνι, τίνουν, λέει, να είναι οι πιο φιλικοί σαν άνθρωποι από τους υπόλοιπους.

Όπτι μου, ας κάσε εδώ. Υπάρχει, λέει, ένα σημείο του σώματος που προδίδει αν κάποιος έχει μεγάλα προσόντα. Αμάν, αμάν. Δηλαδή δεν κατάλαβα. Το έξυπνο πουλί από τη μύτη πιάνεται κάπως έτσι. Έτσι θα το πάμε τώρα, αλήθεια. Θα το διαβάσω, φυσικά και θα το διαβάσω. Τι νομίζετε, δεν θα το διαβάσω? Εννοείται θα το διαβάσω. Θα το διαβάσω κανονικότατα. Κανονικότατα. Δεν μπορεί να έχει πάρει κατά καιρούς το αυτή σας κάποιες έτσι φήμες γύρω από το πώς μπορείς να καταλάβεις αν κάποιος είναι πρικισμένος. Έχουμε ακούσει, μπορεί να βγάλει συμπεράσματα από το πόσο μεγάλα χέρια έχει, η δάχτυλα, από το ύψος του, το νούμερο του παπουτσιού του και άλλα τέτοια. Και όμως υπάρχει, λέει, legit τρόπος να μάθεις αν ο άλλος έχει μεγάλα προσόντα, χωρίς να τα δεις φυσικά και δεν είναι κανείς από αυτά που σας ανέφερα. Συγκεκριμένα η ντόκτορ Ρένα Μαλίκ, ουρολόγος και επανορθωτικός χειρούργος, λέει, στην Καλιφόρνια, δήλωσε ότι η μύτη ενός άντρα μπορεί να αποτελεί την καλύτερη ένδειξη για τα πλούσια προσόντα του. Και εσείς πάτε και κάνετε πλαστική και τις κόβετε, κορόιδα. Εσκιμόιδε φιλούνται με τις μύτες τους χιλιάδες χρόνια τώρα. Σύμφωνα, λοιπόν, με τη γιατρό, οι άντρες με τις μεγάλες μύτες είναι πιο πρικισμένοι από εκείνους με μικρότερες μύτες. Όσο, λέει, για τους ανθρώπους με φυσιολογικές μύτες, το μέσο να. Φυσικά να σας πω ότι η έρευνα έγινε με πολύ μακάβριο τρόπο, έτσι. Υπάρχουν και αυτά, μην νομίζετε. Εξέτασε να λέει τα πτώματα 126 με σίλικον ανδρών. Μετά το θάνατο και καταλάβανε τι γίνεται. Τι λέει, ρε.

Ρε τι μου στέλνετε ρε σατανάδες εδώ πέρα. Με έχετε πάρει χαμπάρι και με δουλεύετε. 27χρονος λέει έχει αλλεργία στον οργασμό του και αρρωσταίνει κάθε φορά μετά το σεξ. Δυνατό. Τι παθαίνει αλλεργία. Αλλεργία για το νερό έχω ακούσει. Από δύσκολο κι αυτό. Αλλεργία στον ήλιο επίσης έχω ακούσει. Αλλεργία στη σκόνη έχω ακούσει. Τι πιο συνήθες δηλαδή. Αλλά αλλεργία στον ίδιο στον οργασμό δεν έχω ξανακούσει. Κι όμως θα σας πάω σε έναν άτυχο 27χρονο για τον οποίο το ψεκάστε, σκουπίστε, τελειώστε μετατράπηκε σε ψεκάστε, σκουπίστε, φτερνιστείτε, τελειώσατε, βάλτε θερμόμετρο. Δεν μπορεί ο άνθρωπος να ολοκληρώσει λέει, γιατί μόλις φτάνει στην κορύφωση εμφανίζει συμπτώματα γρίπης. Άκουτε να δεις τι παθαίνει τώρα ο τύπος έτσι. Ανεβάζει λέει πυρετό βύχη, φτερνίζεται, έχει καταρροή, μυϊκή αδυναμία, καθώς και προβλήματα συγκέντρωση. Κομμάτια το παιδί. Αυτό είναι που ούτε να λέει ξέρω εγώ μαρωσταίνεις ε. Τώρα χωρίς για την πλάκα είναι μια σπάνια πάθηση αυτή. Λέγεται σύνδρομο μετεοργασμικής ασθένειας ή αλλιώς POIS. Μα δεν μπορώ από το μυαλό μου. Υπάρχει αλλεργία στο σπέρμα. Γιατί δεν μπορεί ο άνθρωπος, δεν αντέχει. Δυνατό, πολύ μεγάλο. Το παρηγορητικό για τον 27χρονο λέει που εμφανίζει τα πρώτα συμπτώματα στην ηλικία των 18 είναι ότι δεν αποτελεί τον μοναδικό άτυχο άνθρωπο στον πλανήτη που πάσχει από αυτό το σύνδρομο. Καθώς σύμφωνα με τα Εθνικά Συντούτα Υγείας συμπάσχουν μαζί του κάτι λιγότερο από 1000 άτομα στις ΗΠΑ αυτή τη στιγμή. Άντε τώρα, προσέξτε τώρα, να εξηγήσεις τη δουλειά άμα σου πούνε τι έπαθες, γιατί είσαι άρρωστος κάθε εβδομάδα. Καλό, γιατί είσαι καλή, τι θα πεις τώρα. Δυνατό. Μας δουλεύει, σου λένε κάθε εβδομάδα άρρωστος. Τι να πεις και τι να κάνεις, μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα τώρα, έτσι. Να σε βγάλω, γιατί σε κάτι δυνατό, πολύ μεγάλο, μα δεν μπορώ. Πω πω πρόβλημα.

αφιερώσουμε στον Τάσο, μας το ζήτησε. Και νομίζω ότι αυτή η εκτέλεση δεν είναι για τις πολύ καλές. Όχι, είναι. Εννοώ ακουστικός. Γιατί και εγώ από τον συγκεκριμένο θέλω να το ακούσω. Η αλήθεια είναι. Το θέμα είναι να βρούμε την εκτέλεση, να πέσει τα... Ναι. Να το αφιερώσουμε... Τον Τάσο που το αφιερώνει κάπου αλλού ο Τάσος. Όχι ρε φίλε, με τον Βέλη να πούμε. Βέλη δεν θέλω, δεν μας αρέσει ο τύπος αυτός. Μητσιά θέλουμε να... Έλα σε παρακαλώ η παραγωγή. Έλα παραγωγή. Προχώρα σε παρακαλώ παραγωγή. Να το βρούμε από σωστό ήχο. Α, εδώ είμαστε.

Μην ξεχνάτε ότι έχουμε και τον τελικό αύριο του Χέλλας με το Melbourne Victory στο Άμι. Γήπεδο sold out είναι το παιχνίδι, έτσι. 30.000 μέσα. Μεγάλη βραδιά για το Χέλλας. Να δούμε, θα πάμε. Είμαστε όλοι εκεί αύριο.

Πάντως η αλήθεια είναι, χθες σας έβαλα ένα βιντεάκι του Λαζόπουλου, το σκετσάκι από την πρεμιέρα της εκπομπής του. Εμένα αυτό λίγο με χάλασε πάρα πολύ, έτσι. Το έβαλα για να δω τις αντιδράσεις, αλλά εμένα με χάλασε. Πού να κάνεις αυτή τη σάτυρα τώρα και να έχει πεθάνει ο άνθρωπος 40 μέρες. Είναι λίγο γελίο. Ο Λαζόπουλος έχει ξεφύγει εκτός ορίων. Πολύ καλά, συνεχίζουμε. Καλημέρα σας κύριε Στράτο, λέει ο Μαρκουά. Θα ήθελα να ακούσω και εγώ ένα τραγούδι. Δεν βρήκα έναν άνθρωπο που να με καταλαβαίνει, ε. Από το Στελάρα, από πόλη. Όπου αλλού ρε φίλε.

Η Αυστραλία λέει είναι σε συναγερμό καθώς μυστηριώδης ξέσπασμα ρωσικής πανόλης πυροδοτεί φόβους για διαρροή από εργαστήριο. Να τα μας. 200 άτομα λέει επισκόπτονται σε καραντίνα μετά τον ξαφνικό θάνατο των εργαζόμενων σε εργαστήριο που μελετούσε την πανόλη στη Σιβηρία. Η Αυστραλία παρακολουθεί στενά αυτό το ύποπτο ξέσπασμα πανόλη στη Ρωσία. Τι γίνεται, Κυρκοστά, για πες. Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση επιμένει ότι δεν υπάρχει ακόμα αυξημένος κίνδυνος, ενώ αλλά η Μόσχα κρατά τις λεπτομέρειες κρυφές, όπως πάντα φυσικά. Έχουν τεθεί σε καραντίνα πάρα πολλοί άνθρωποι μετά τον ξαφνικό θάνατο αυτού του εργαζόμενου. Το Κρεμλίνο λέει ότι δεν πρόκειται για πανόλια αλλά για πνευμονία και είναι κατηγορηματικό, λέει, ότι η εγκατάσταση δεν κατασκεύαζε βιολογικά όπλα. Και τους πιστέψαμε, μην κατάμε στους Ρώσους. Τους πιστέψαμε. Δεν έχουμε, λέει, ακόμα την πλήρη εικόνα αυτού του γεγονότος, δήλωσε ο αναπληρωτής πρωθυπουργός, ο Ρίτσαρντ Μάλς. Οι πληροφορίες σχετικά με αυτό, λέει, είναι περιορισμένες, αλλά το Αυστραλιανό Κέντρο Ελέγχου Νοσημάτων συνεργάζεται στενά με τους διεθνούς ομολόγους του. Να σας πω φυσικά ότι το τελευταίο κρούσμα πανόλης στην Αυστραλία ήταν πριν από έναν αιώνα. Έτσι. Το Υπουργείο Υγείας το κατατάσσει ως κίνδυνο βιολογικών όπλων και μια επίθεση, ένα φυσικό ξέσπασμα ενεργοποιεί μια εθνική υγειονομική απόκριση. Αυτά τώρα μας μάραναν, να έχουμε άλλα. Η Ρωσία αρνείται ότι υπάρχει και δεύτερο κρούσμα. Τώρα, παιδιά, τι να σας πω, είναι λίγο περίεργες οι καταστάσεις αυτές, έως επικίνδυνες. Έτσι θυμάστε ότι ξεκίνησαν κάποια άλλα πράγματα. Το θέμα είναι, το θέμα δεν είναι αυτό, το θέμα είναι να μπορέσουν να το περιορίσουν. Έτσι, γιατί όπως καταλαβαίνετε, ο κόσμος θορυβείται σε πολύ μεγάλο βαθμό από τέτοια πράγματα. Υπάρχει πρόβλημα μεγάλο. Μάρκο, πολύ παλιό αυτό του Στελαρά.

Αυτό πρέπει να είναι τουλάχιστον 60 χρόνια, 60 τόσα χρόνια τραγούδι, αν δεν κάνω λάθος. Κάνει Μαρινέλα σιγότο εδώ. Ναι ρε φίλε, είμαι πολύ μπροστά. Γεια σου Άρτσι.

0: Καλημέρα στη Δώρα μας. Γεια σου Δώρα μας. Λοιπόν, λίγο πριν τις 12, 14 λεφτά για την ακρίβεια, θα έχω και καλεσμένο εδώ πέρα μετά τις 12. Καλεσμένο, influencer καλεσμένο, όχι όποιον και όποιον. Όχι όποιον και όποιον. Και εσύ Καζατζίδη ρε βρούτε, τι να σε κάνω. Τι να κάνω, α, σου πω όχι.
1: Μονάχα εσύ Μανούλα.
0: Λοιπόν, ναι εντάξει, θα βάλω ρε φίλε, χαλαρώστε λίγο να πούμε. Στελάρα και εγώ γουστάρω στελάρα. Τι να κάνω. Ορίστε. Τι να κάνουμε, αδυναμίες είναι αυτές.

0: άλλο.
1: Έλα κυρία Στρατιά.
2: Ναι αγάπη μου, χαίρετε, τι κάνεις?
1: Μια
2: καλά
1: χαρά,
2: είσαι?
1: Εσύ τι κάνεις?
2: Καλά, δόξα τω Θεώ, χαίρομαι που σ' ακούω Στρατιά, τα λες πάρα πολύ ωραία. Αλλά άκουσα αυτό που είπες τώρα, τι είναι επικίνδυνο?
1: Όχι καλέ, αυτό είναι στη Ρωσία τώρα, λένε κάποια πράγματα. Δεν έχουμε, μην κατευθείαν να πάει το μυαλό στο κακό, καταστροφή, διαλυθεί, μην τρελαίνεσαι.
2: Φοβάμαι Στρατιά.
1: Να μην φοβάσαι, δεν υπάρχει λόγο να φοβάσαι.
2: Ναι, ματάκια μου, σ' ακούω, χαίρομαι. Ο μόνος καλός άνθρωπος είσαι εσύ που κάνεις ωραίο σταθμό και ο Νίκος ο Καραβή μας με τον Τάσο. Αυτοί οι δύο, εσύ και αυτοί, κάνετε το ωραίο πρόγραμμα Στράτο και χαίρομαι που ακούω τα τραγούδια που βάζεις τώρα. Με θυμίζουν τον αδερφό μου του χωρεμένου.
1: Να το, εκεί το πήγαμε, από εκεί το πήγαμε, να στεναχωρηθούμε πάλι.
2: Τα
1: τραγούδια είναι για να μας θυμίζουν.
2: Ναι, ματάκια μου, ναι, τα ξέρω, αλλά με αρέσουν και κάθομαι και τα τραγουδάω πολλές φορές.
1: Έτσι να κάνεις, αυτό να τραγουδάς.
2: Όχι, τα τραγουδάω, εγώ τραγουδούσα.
1: Όταν τραγουδάει ο άνθρωπος, ανοίγει η καρδιά του, η ψυχή του.
2: Στράτο, έχω δίσκους μεγάλους, όχι εδώ τώρα, έχω στην Ελλάδα. Και έβαζα όταν ήμουν νέα που είχα έρθει εδώ στην Αυστραλία, που μέναμε στο Johnson Street και τα χόρευα, τσιφτετέλια τα πάντα.
1: Ωραία, έτσι είναι αυτά, ναι. Είναι μουσική, είναι εικόνα.
2: Να, εμένα μου αρέσουν όλα τα τραγούδια, αλλά άλλα ξέρω, αλλά δεν ξέρω.
1: Η μουσική αλλά τώρα δεν μπορώ. Είναι εικόνα, κύριε Στρατιά μου. Ακούμε ένα τραγούδι και λέμε, α, ήμουνα τότε εκεί και τ' άκουγα, έκανα αυτό.
2: Ναι,
1: κατάλαβες.
2: Ναι,
1: αυτό
2: ναι,
1: είναι το καλό.
2: Ναι, Στράτο, αγάπη μου, τι να κάνω, Μανούλη.
1: Έλα, θα σου αφαιρώσω ένα τραγούδι του Μανώλη Αγγελόπουλου,
2: ναι,
1: τώρα
2: ναι,
1: που λέει «Όσο αξίζεις
2: ωραίο.
1: Εσύ». Όσο
2: ναι,
1: αξίζεις εσύ.
2: Μου.
1: Αφιερωμένο.
2: Καλημέρες, να πω καλημέρα.
1: Να πεις.
2: Χαίρετε, είναι μεσημέρι τώρα, την κυρία Παολίνα, την κυρία Αντριάννα, την κυρία Θανασία, την Γλυκιά, την κυρία Σοφία και την κυρία Βούλα.
1: Έγινε.
2: Και την κυρία Άννα, όλους με πολύ αγάπη, να είναι όλοι καλά, Στράτο, και καλό Σαββατοκύριακο.
1: Γεια σου, αγαπημένη μου, γεια σου.
2: Να πεις πολλά χαιρετίσματα τη σύζυγο.
1: Έγινε, να είσαι καλά.
2: Εντάξει αγάπη μου, γεια σας.

0: Κομπάρε Μιχάλη, ποιος είναι ο διπλανός που κάνει το δάχτυλο έτσι? Να του στείλουμε καλημέρα. Κάθεστε εκεί στον ήλιο τώρα, ακούτε ρυθμό, μουσικούλες ωραίες, την έχετε βρει. Πίνετε τίποτα ή καφεδάκι? Είναι η ώρα, ξέρετε, τώρα μόλις πιάνει 12 μετά μεσημβρίας, πίνετε ένα ουζάκι.
1: Όσα αξίζεις εσύ και η καρδιά σου.
0: Το πίνεις εύκολα.
1: Δεν

Λοιπόν, λίγο πριν τις 12, λίγο πριν που είμαστε τελευταία ώρα, είπαμε Παρασκευούλα, όμορφη σήμερα. Η Παρασκευούλα είναι όμορφη, δεν μπορώ να πω. Είναι όμορφη και άμα έχει και καλή μέρα, έχει και καλή θερμοκρασία, ανοίγει η καρδιά σου, έχει ψυχολογία, είναι διαφορετικά.

Λοιπόν, έχουμε καλά νέα για τους Αυστραλούς ταξιδιώτες, οι οποίοι, θυμάστε, είχαν βγει κάποιες ανακοινώσεις, οι οποίες λέγανε ότι τα προς το Κατάρ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα είναι επικίνδυνα και εκεί. Επανέξεταν λοιπόν χθες αυτές τις οδηγίες. Να σας πούμε ότι το Αμπου Ντάμπι, το Ντουμπάι και η Ντόχα αποτελούν έτσι πολύ σημαντικούς ενδιάμεσους σταθμούς για τους Αυστραλούς που θέλετε να ταξιδέψετε στην Ευρώπη, αλλά και προορισμούς για διαφορετικούς. Υποβαθμίσανε λοιπόν τον κίνδυνο από επίπεδο 3, επανεξετάσανε το όλο του κόλπου και το πήγαν στο επίπεδο 2, δηλαδή να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Τα κράτη του κόλπου αξιολογήθηκαν ως προορισμοί υψηλού κινδύνου αυτά που γίνονται εκεί στο Ιράν, μετά από μια έτσι περίοδο βομβαρδισμών από τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ στο Ιράν, που αυτό να θυμίσω ότι το Φεβρουάριο περίπου ξεκίνησε. Συνεχίζεται φυσικά η σύγκρουση, αλλά σημειώνουν ότι ο κίνδυνος για τους τουρίστες στο Κατάρ και στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα είναι χαμηλότερος. Ωστόσο, σημειώσαν ότι η περιοχή παραμένει απρόβλεπτη και εξακολουθεί να υπάρχει κίνδυνος κλιμάκωσης των επιθέσεων. Εντάξει, παιδιά, και εγώ τώρα που τα ξέρω και εσείς προφανώς πάρα πολύ, θα διαπιστώσατε ότι πολλοίς κόσμος στο αεροδρόμιο. Πολλοίς κόσμος εκεί. Γεμάτα, δίκα ήτανε.

0: φύγω.
1: Λίγο πριν πάμε στο break των 12.
0: Σε λίγο, σε λίγο.
1: Κοίτατε, σήμερα σας πάω τρένο με τα τραγουδάκια. Δεν σας απασχολώ καθόλου από το κομμάτι της ενημέρωσης και των κακών ειδήσεων. Να πάτε στο Σαββατοκύριακο όμορφα.

0: Η ελληνική κοινότητα Μελβούρνης παρουσιάζει το 31ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου από 13 έως 25 Οκτωβρίου με ένα ξεχωριστό πρόγραμμα ελληνικών ταινιών και ντοκιμαντέρ σε περισσότερες αίθουσες στη Μελβούρνη. Και φέτος το φεστιβάλ ανοίγει με την ξεκαρδιστική κωμωδία «Φίλοι για πάντα». Ένας γάμος εκτός ελέγχου, ένα ταξίδι στην Κρήτη, παρεξηγήσεις, οικογενειακές εντάσεις και φίλοι που προσπαθούν να βοηθήσουν και καταλήγουν σε απίστευτες καταστάσεις. 31ο Ελληνικό Φεστιβάλ Κινηματογράφου από 13 έως 25 Οκτωβρίου. Για πρόγραμμα και εισιτήρια επισκεφτείτε το greekfilmfestival.com.au.
1: Λοιπόν, τι σκέφτεσαι όταν ακούς τη λέξη σουβλάκι?
2: Meet me.
1: Όταν ακούς τη λέξη πιτόγυρο?
2: Meet me.
1: Όταν ακούς τη λέξη γύρος plate?
2: Meet me.
1: Τη λέξη καλαμάρι? Τη λέξη μπέργκερ? Τη λέξη χταπόδι?
2: Meet me, meet me, meet me.
1: Όταν ακούς τη λέξη σουτζούκι?
2: Meet me.
1: Για να μην σας κουράσουμε, το σκέφτεσαι διαρκώς.
0: Meet me σουβλακερί, το νούμερο 1 σουβλάκι της Μελβούρνης και τη σκέψη σου.
1: 24 ή τον Mall Oakley.
0: Τώρα μπορείς να απολαύσεις το Meet me και στο σπίτι σου με Uber Eats.
1: Όταν ακούς τη λέξη Μελβούρνη.
2: Meet me.
1: Meet me σουβλακερί. Κολλάς μαζί του.
3: Το Meet me σουβλακερί ψάχνει προσωπικό. Επικοινώνησε με τον Chris στο 0412-888855.
4: Θέλεις να ζήσεις μια ξεχωριστή κινηματογραφική εμπειρία?
3: Το 31ο Greek Film Festival στη Μελβούρνη ξεκινάει στις 13 Οκτωβρίου και το Ρυθμός Radio σου χαρίζει διπλές προσκλήσεις για τις προβολές των ταινιών Female, Broken Vein, A Spartan Dream και Receptions. Μπες τώρα στα social media του Ρυθμός Radio, κάνε tag και comment κάτω από το post με ποιον θέλεις να πας και μπες στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στις 9 Οκτωβρίου στην εκπομπή The Greek Breakfast Show.
4: 31ο Greek Film Festival, 13 με 25 Οκτωβρίου.
0: Τα πλούσια χρώματα της Ελλάδας.
5: Η πλούσια ιστορία της.
0: Ο φυσικός πλούτος της.
5: Όλη η ελληνική έμπνευση
0: αποτυπωμένη στα πιο stylish κοσμήματα. Greggio. Η ελληνική μάρκα ρολογιών και κοσμημάτων Greggio,
5: που ξεχωρίζει στην ελληνική αλλά και τη διεθνή αγορά,
0: ήρθε τώρα και στην Αυστραλία με σχέδια κοσμημάτων από χρυσό, ασήμι, καθώς και ρολόγια εξαιρετικής κατασκευής από ανοξείδωτο ατσάλι. Οι συνδυασμοί που μπορείτε να πραγματοποιήσετε φορώντας τα κοσμήματα Greggio θα σας συνοδεύσουν σε κάθε περίσταση, δημιουργώντας ένα μοναδικό στυλ που θα συναρπάσει. Greggio. 51 Portman Street, Oakley. Τηλέφωνο 03 95 63 33 08.
5: Instagram Greggio Australia.
0: Ανακαλύψτε φέτος τα πιο stylish γυναικεία κοσμήματα της σεζόν από την Greggio.
4: Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή?
3: Έχασες κάποιο interview?
4: Κανένα πρόβλημα.
3: Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio.

Καλά είμαστε. Μπορώ να πω, είμαστε σε καλό δρόμο. Λοιπόν, και αυτό αφιερωμένο. Μας το ζητήσατε. Ευάγγελε μας το ζήτησε. Το ελληνικό διαβατήριο, να σας πω ότι βρίσκεται στην τέταρτη παγκόσμια κατάταξη του επίσημου δείχτη διαβατηρίων. Μπορεί να μπει με το ελληνικό διαβατήριο σε 185 χώρες. Έτσι, ελληνικό διαβατήριο σε 185

0: αγάπη.
1: Στην τέταρτη θέση λοιπόν στην παγκόσμια κατάταξη των διαβατηρίων είναι το ελληνικό. Όσοι έχετε ελληνικό διαβατήριο μπορείτε να ταξιδέψετε σε 185 προορισμούς.
0: Και σκληρή μου δείξες δρόμο σκοτεινό και λαθεμένο.
1: Ενώ το Αυστραλιανό διαβατήριο είναι στην 7η θέση παγκοσμίως σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Henley Passport Index για το 2026. Με το Αυστραλιανικό διαβατήριο μπορεί να μπείτε περίπου σε 180 προορισμούς παγκοσμίως να περάσετε τα σύνορα. Θυμάμαι δηλαδή κάποια χρόνια πέρσι πρόπερσι ήταν στην ίδια σχεδόν θέση, ίδια θέση νομίζω το αυστραλέζικο με το ελληνικό διαβατήριο. Τώρα το ελληνικό διαβατήριο έχει ανέβει τρεις θέσεις πάνω, στην τέταρτη θέση σε σχέση με το αυστραλέζικο που είναι στην έβδομη.
0: Ξέχα την κι άλλη αγάπη βρες, πάψε να πίνεις και να κλαις.
1: Ρε φίλε, ήρθε ο καλεσμένος, αλλά είναι ντάνο άνθρωπος. Ήρθε 20 δευτερόλεπτα πριν το ραντεβού.

Πάρα πάρα πολύ ωραία. Να περάσουμε ποιο φίλε μου έχεις πίεση για να δω λίγο. Ναι βεβαίως, είναι δυνατό να μην βάλουμε αυτό το κομμάτι. Να πούμε ότι η Λάζαρος μας το ζήτησε και θα το βάλουμε. Ένα τραγούδι το οποίο πραγματικά, να σας πω την αλήθεια, είναι τραγούδι το οποίο μας έχει λίγο έτσι στιγματίσει, αλήθεια.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε 20 λεπτάκια μετά τις 12. Έχουμε μπει στην τελική ευθεία. Να πούμε καλό μεσημέρι και καλησπέρα. Έχω και καλεσμένο σήμερα τον Δήμητρο Δαμιανό. Καλώς ήρθες στην παρέα μας, φίλε μου.
1: Στράτο μου, πάντα χαρούμενος να σε βλέπω.
0: Πάντα πρέπει να είμαστε χαρούμενοι γενικά, δεν το συζητάμε.
1: Έτσι, μπράβο. Και με σένα η παρέα σου είναι μια χαρά.
0: Έτσι, να είμαστε καλά. Λοιπόν, κάτσε να δω το μικροφωνάκι σου, γιατί μου κάνει κάτι σχέδιο.

0: Λοιπόν, όπως είπαμε, είμαστε στο τελευταίο ημίωρο της σημερινής εκπομπούλας και της εβδομάδας που διανύσαμε, μουσική Παρασκευή. Έχω στην παρέα εγώ τον Δήμητρο Δαμιανό. Τώρα για να σε δω, είμαστε καλύτερα?
1: Εγώ σε βλέπω.
0: Εσύ με βλέπεις, εγώ σε ακούω. Λοιπόν, για πες μου, φίλε μου, θέλω να μου πεις τώρα, επειδή σε έχω εδώ πέρα και επειδή θα συνεργαστούμε και θα κάνεις και εκπομπούλα εδώ στο Ρυθμό, θέλω να μου πεις πώς έχεις καταφέρει σε σύντομο χρονικό διάστημα, πώς δουλεύει αυτό το παιχνίδι των social. Ναι, είναι κάτι το οποίο θέλω να μου πεις.
1: Ήταν χόμπι που άρχισε,
0: ναι.
1: Και το έκανα, η σελίδα που λέγεται στο Instagram Greeks of Melbourne,
0: ναι.
1: Και το έκανα λογικά γιατί ήθελα να δώσω κάτι πίσω στους Έλληνες, κάτι που όλοι μπορούμε να προσπαθήσουμε να ξέρουμε και καταλαβαίνουμε ως δεν είμαστε στην παρτίδα, αλλά η παρτίδα είναι μέσα μας.
0: Είχες ξανασχοληθεί με...
1: Είχα προσπαθήσει με ένα άλλο που λέγεται Humble Climb Podcast,
0: ναι.
1: Αλλά οι ιστορίες ήταν πιο... Πόσο ο άνθρωπος
0: ναι.
1: Είχε βρεθεί σε αυτή τη δύσκολη θέση και πώς το ξεπέρασε.
0: Ξέρεις τι, αυτό πρέπει να το έχεις κιόλας, φίλε. Δηλαδή το να βγαίνεις σε μια κάμερα μπροστά, να παρουσιάζεις χαμόγελο. Γιατί ξέρεις, το να σε ακολουθεί κάποιος, υπάρχουν άνθρωποι που ακολουθούμε γιατί δεν ξέρουμε, είναι η αύρα που έχουν, είναι ότι είναι με το χαμόγελο, το οποίο δεν είναι ψεύτικο. Είσαι ένας άνθρωπος, εγώ τώρα να σου πω την αλήθεια, σε ξέρω κανένα δύο εβδομάδες έχω γνωρίσει. Σε παρακολουθούσα όμως πριν, γιατί ο αλγόριθμος σε βγάζει, πετάει, yeah. Κατά καιρούς διάφορα,
1: yeah, yeah, yeah.
0: Και βλέπω και οι followers ανεβαίνουν συνέχεια. Βλέπω ότι σε όλη τη Μελβούρνη. Είναι δύσκολο να το κάνεις κιόλας έτσι, δεν είναι εύκολο. Πρέπει να έχεις πολύ όρεξη, φίλε.
1: Έχω όρεξη. Καλά, η δικιά μου η Σοφία μου λέει, δεν ξέρεις, να ξεκουράζεσαι.
0: Ναι.
1: Η αλήθεια είναι αυτό, ότι δεν μ' αρέσει να κάθομαι. Δεν νιώθω ωραίο εκεί για μένα. Αλλά για μένα είναι πως να κάνεις ένα balance για μένα. Ότι μέσα αυτή τη δουλειά που κάνω, επειδή είμαι μεσίτης, κάνω τη δουλειά Δευτέρα ως Σάββατο, αλλά όσο μπορώ, ας πούμε σήμερα Παρασκευή που είμαστε πιο χαλαρά, σήμερα το απόγευμα πάω να κάνω ένα filming με μια κομπανία που, με ένα business που είναι goalkeepers. Και το business είναι σε αυτούς ότι θα τους κάνω με promote και αυτά. Για μένα, εγώ τώρα σήμερα το απόγευμα θα έχουμε 10 παιδιά ανάμεσά μας και έτσι θα γελάσουμε. Πάρα πολύ μ' αρέσουν τα αστεία, τρελαίνομαι με τα αστεία. Να είμαι πολύ σοβαρός δεν μπορώ.
0: Ξέρεις τι, είναι στον άνθρωπο. Δηλαδή, είναι μερικοί άνθρωποι που δεν θέλω. Εγώ δηλαδή είμαι κομπλεξικός. Δεν θέλω, ξέρω εγώ. Ναι, μην γελάς. Δηλαδή, δεν θέλω. Δυσκολεύομαι να τσαλακωθώ. Ξέρεις, να. Εσύ θα βγεις, θα σε δούμε να φοράς στολή κοτόπουλου να κάνεις. Ναι, εμένα μου αρέσει αυτό. Μ' αρέσουν αυτοί οι άνθρωποι γενικά. Μ' αρέσουν αυτοί οι άνθρωποι. Δηλαδή τους ζηλεύω. Αλήθεια σου λέω.
1: Η αλήθεια είναι ότι δεν ντρέπομαι για τίποτα. Ντρέπομαι, η αλήθεια να λέγεται, ως πήγα σε. Στη Τρίτη το βράδυ πήγα σε αυτό το Hellenic Initiative.
0: Ναι.
1: Και ήταν, ξέρω εγώ, 200 άνθρωπους εκεί και είχα. Εγώ τα ήξερα σίγουρα 20 με 30. Τέλος πάντων, εάν δεν ξέρω κάποιον καλά, δυσκολεύομαι να πάω πάνω να σας πω, να σας χαιρετήσω. Είμαι ο Δημήτρης, το ένα το άλλο.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά αν με βάλεις μπροστά σε κάμερα ή με μικρόφωνο, δεν έχω πρόβλημα με τίποτα. Κάτι μου βγαίνει, είναι σαν.
0: Έμφυτο είναι αυτό.
1: Happy drug.
0: Μάλλον το έχεις από το εργοστάσιο την ώρα που γεννήθηκες. Από το factory.
1: Σίγουρα. Αυτό, κοίτα, και η μάνα μου θα το πει. Αυτό σίγουρα έρχεται από τον πατέρα μου. Σίγουρα.
0: Το έχει και ο πατέρας σου.
1: Yeah, ο πατέρας μου.
0: DNA, αγόρι μου.
1: Yeah, σίγουρα. Ο πατέρας μου. Κοίτα, πρέπει να πάρουμε και τα καλά και τα κακά από τους γονείς μας.
0: Εντάξει, σίγουρα. Δεν μπορούμε να τα αποφύγουμε αυτά.
1: Αλλά όλοι το ξέρουν ότι αυτό το περισσότερο. Καλά, όλα τα γέλια και να μείνουμε σοβαρός πολύ και το ένα και το άλλο, σίγουρα είναι από τον πατέρα μου. Η πιο λογική έρχεται από τη μάνα μου.
0: Η λογική. Η τρέλα τον πατέρα. Ωραία.
1: Και με τα δύο τα έχω κάνει mix. Και ας πούμε την αδερφή, η αδερφή μου είναι full πατέρα.
0: Ναι.
1: Και οι δύο, γιατί πολλοί νομίζουμε ότι είμαστε δίδυμα, αλλά δεν
0: νομίζουμε.
1: Είμαστε. Αλλά όχι, μ' αρέσει, αλήθεια μ' αρέσει έτσι να πάω. Δεν τρέπουμε, γιατί έτσι κι αλλιώς, ό,τι και να σου πει τι κάνεις, γιατί το κάνεις, δεν τρέπεσαι τώρα το άλλο. Έτσι κι αλλιώς και το κάνεις, θα σε
0: κατηγορήσουν. Ναι, ναι, ναι, θα την κατηγορήσουν. Αυτή είναι αλήθεια. Λοιπόν, μην ξεχνάτε ότι έχουμε και το διαγωνισμό που τρέχει. Τα δώσαμε τα πρώτα δύο εισιτήρια. Να δώσουμε άλλα δύο εισιτήριάκια για το Greek Film Festival που ανοίγει την αυλαία του την επόμενη εβδομάδα. Με πάρα πολλές ταινίες. Κάθε χρόνο και πιο πετυχημένο το ελληνικό φεστιβάλ κινηματογράφου. Και όχι μόνο εδώ στη Μελβούρνη, και στο Σίδνεϊ που γίνεται. Και σε άλλες πολιτείες Αυστραλίας.

0: Εκτός από το DNA που λέμε και όλα αυτά, ξέρεις, είσαι ένα παιδί το οποίο γεννήθηκε μεγάλωσε στην Αυστραλία, έτσι, το ελληνικό στοιχείο όμως από ό,τι βλέπω το κουβαλά συνέχεια όπου και να πας, μέσα σου.
1: Αυτό είναι σίγουρα από γιά και παππού. Όταν ήμασταν 13 χρονών, από 6 χρονών πήγα εδώ κάτω στο σχολείο στο Oakley και κάθε μέρα είχαμε ελληνικά. Αλλά μετά όταν ήμασταν 12-13 χρονών, όταν δυστυχώς χωρίσανε οι γονείς, εγώ, η μάνα μου και η αδερφή μου πήγαμε και μείναμε με τη γιαγιά και τον παππού. Και εκεί κάθε μέρα ελληνικά, κάθε μέρα φαγητό ελληνικών, κάθε μέρα ελληνική μουσική, κάθε Κυριακή ελληνική εκκλησία, ορθόδοξη εκκλησία. Εκκλησία το πρωί και μετά το απόγευμα έπρεπε να δούμε την εκκλησία στην Αθήνα. Από τον Αντένα και βλέπουμε και αυτό.
0: Με το ζόρι εδώ θα κάτσει και θα βλέπεις, έτσι. Κάνανε δουλειά μου φαίνεται εγώ από γιαγιά.
1: Σαν αυτή την γενιά δεν θα υπάρχει ποτέ.
0: Ξέρεις τι γίνεται, Δημήτρη, αυτή η γενιά έχει πολλά same.

0: πράγματα με τη γενιά των τελευταίων 10 χρόνων που ήρθαν στην Αυστραλία. Δηλαδή είναι το ίδιο πράγμα. Καταλαβαίνεις το να σου πω. Και έχουμε κάνει πολλές φορές εδώ αυτή τη συζήτηση για το γεγονός ότι έχονται παιδιά τώρα εδώ 20 χρονών. Εχόντουσαν, τώρα σταματήσανε λίγο, ξέρεις, αλλά τα τελευταία 10-15 χρόνια. Αυτά τα παιδιά τώρα 15-18-20 χρονών που ήρθαν στην Αυστραλία τα τελευταία 15 χρόνια έχουν πολλά κοινά τα ίδια με τον παππού και τη γιαγιά σου.
1: Φου.
0: Κατάλαβες τι εννοώ.
1: Το λέω ασταμάτητα. Στη δουλειά μου το λέω ασταμάτητα.
0: Και όμως υπάρχουν άνθρωποι που εκμεταλλεύονται αυτά τα παιδιά. Εκμεταλλευόντουσαν. Τώρα δεν γίνεται εύκολα, αλλά όταν είχαν Έλληνες που εκμεταλλευόντουσαν και ήταν ρε παιδί μου, ήταν να εκμεταλλεύονται τον παππού τους και τη γιαγιά τους. Και αυτό μας χάλαγε πάρα πολύ που το βλέπαμε.
1: Εγώ το λέω και το βλέπω στη δουλειά μου τώρα που πουλάω σπίτια, ξέρω εγώ. Και το βλέπω τώρα τελευταία, όχι μόνο με τους Έλληνες που έχουν έρθει πριν 10-15 χρόνια, και τώρα τελευταίοι. Σίγουρα με τους αυτοί που, τους Ινδούς που έρχονται και δουλεύουν 2-3 δουλειές όπως έκανε η Ιά και ο παππούς, προσπαθούν να πάρουν αυτό το σπίτι που οι τιμές okay, είναι πολύ διαφορετικές, αλλά είναι και οι μισθοί, και οι μισθοί, πως το λένε, μισθούς, πως είναι πολύ διαφορετικά, και σε εμάς αυτή η γενιά full, αλλά αυτή η φιλοξενία και ο φιλότιμος για μένα σαν τη γενιά της γιαγιάς και του παππού μου δεν θα ξαναζήσει. Δεν νομίζω, δεν το βλέπω.
0: Εννοείς ότι έχουν αλλάξει τα πράγματα.
1: Φου.
0: Έχουν αλλάξει σε μεγάλο βαθμό. Λογικό δεν είναι όμως.
1: Σίγουρα, σίγουρα λογικό είναι. Καλά έτσι, το, τεχνολογία, τα πάντα. Αλλά για μένα ο ήρωας ο δικός μου σίγουρα είναι ο παππού Δημήτρης.
0: Ο παππούς ο Δημήτρης, λοιπόν.
1: Ο παππούς ο Δημήτρης, όνομα και πράγμα. Για μένα δεν υπάρχει κανένας.
0: Ο παππούς ζει.
1: Όχι, όχι. Δεν ζει, έτσι. Μας έφυγε.
0: Ξέρεις ποιος τραγουδιστής που άρεσε, κανένας τραγουδιστής που άκουγε συγκεκριμένα να το.
1: Θα ήταν κανένας ψάλτης.
0: Α, ήταν, ήταν με την εκκλησία.
1: Και από τον παππού το έχω πιάσει.
0: Εσύ είσαι δηλαδή, πιστεύεις, είσαι κοντά στην εκκλησία. Πηγαίνεις στην εκκλησία.
1: Περίπου κάθε Κυριακή.
0: Μπράβο, ρε Δημήτρη. Μπράβο, ρε Δημήτρη. Χαίρομαι πολύ. Γιατί το παράδειγμα σου να το βλέπουν και άλλοι άνθρωποι. Γιατί πηγαίναμε παλιά στην εκκλησία τώρα τα τελευταία χρόνια και βλέπαμε πιο πολύ. Μεγάλου σε ηλικία. Yeah. Είναι ωραίο να βλέπουμε νέους ανθρώπους στην εκκλησία.
1: Δεν το κάνω για τίποτα.
0: Εμένα δηλαδή ο γιος μου είναι 20 χρονών. Yeah. Πρόσεξε. Χωρίς να του έχω πει πήγε να μην πας. Yeah. Κάθε Κυριακή παρακυριακή θα πάει στην εκκλησία. Mm. Και δεν είναι και πολλά τα παιδιά σε αυτήν την ηλικία.
1: Για μένα μου αρέσει σίγουρα όταν ήμουν 18-24. Σίγουρα δεν πήγαινα πουθενά πως πάω τώρα. Αλλά για μένα νομίζω όσο μεγαλώνεις. Σίγουρα, καλά, εμείς τα αγόρια νομίζω ότι we don't stop, πώς το λένε, maturing. Δεν ξέρω πώς είναι η λέξη στα ελληνικά. Ναι. Όσο να γίνω με 30. Αλλά για μένα η εκκλησία είναι πάντα κοντά μου. Όταν έχω πρόβλημα, όταν δεν έχω πρόβλημα.
0: Ο Θεός εννοείς. Ναι, άμα έχεις το Θεό δίπλα σου, αγόρι μου, δεν φοβάσαι τίποτα. Αλλά, η αλήθεια είναι αυτή. Τώρα μπορεί να μας ακούνε και κάποιοι οι οποίοι δεν είναι λίγο. Αλλά μπορούν να το κατάνε για την πάρτι τους. Τώρα εμάς δεν μας ενδιαφέρει. Με χαλάει με το γεγονός ότι αυτοί που δεν πιστεύουν βγαίνουν τώρα τελευταία στα social media και λένε διάφορα, κάνουν διάφορα. Κράτα το για την πάρτι σου. Δεν χρειάζεται να προσβάλλεις τη θρησκεία μου. Φουλ. Με προσβάλλεις. Δηλαδή, θες να είσαι άθεος, να μην πιστεύεις, κράτα το για σένα.
1: Φουλ.
0: Μην το κάνεις τώρα στα social media, βγαίνεις, μου κάνεις post για ότι είσαι άθεος, ότι η Παναγία είναι έτσι, ο Χριστός είναι έτσι. Είναι λίγο κάπως με προκαλείς, καταλαβες.
1: Και εγώ ποτέ, και μες στη παρέα που με βλέπεις κάτω στο Βανίλα με τα παιδιά ή σε άλλη παρέες, ό,τι να είναι, εγώ ποτέ δεν λέω σε κανέναν είσαι φίλο, είσαι οικογένεια, γιατί δεν πάτε στην εκκλησία, γιατί δεν θα πάτε. Αυτό είναι για μένα.
0: Έτσι, μπράβο, και καλά κάνεις.
1: Αυτό είναι για μένα κάτι που μου αρέσει εμένα. Τώρα ο καθένας θα κάνει ό,τι θέλει αυτός. Σε μένα, για μένα μου έρχεται σαν μια ηρεμία όταν είμαι εκεί μέσα, όταν μιλάω με τους παπάδες. Μου έρχεται μια ηρεμία. Αν έχω κανένα πρόβλημα που θέλω να το λύσω και να μην το λύσω και να με βοηθήσουν, πάω σε αυτούς.
0: Ωραίος ο Δημήτρης.
1: Το σταυρό πριν να φάμε πάντα.
0: Μπράβο,
1: το σταυρό πριν να κοιμηθούμε.
0: Μπράβο, παλικάρι μου. Χαίρομαι πολύ.

0: Μην ξεχνάτε ότι έχουμε και το μεγάλο τελικό του Australian Cup. Η ομάδα του Χέλλας κατάφερε να προκριθεί στο τελικό. Μιλάμε για ένα παιχνίδι sold out. Sold out. Και Δημήτρη, θες να πούμε κάτι, τρέχει διαγωνισμό στα social, να πούμε κάτι στον κόσμο, μήπως κερδίσουν, κάνουν, έχουν συμμετοχή, λέω, συμμετοχή.
1: Εγώ νομίζω ότι εάν αύριο κερδίσει το Hellas, που νομίζω θα κερδίσουν 2-1.
0: 2-1 το έχει δει, παίξ' το.
1: Εγώ το έχω βάλει 2-1, νομίζω θα κερδίσουν. Εγώ θα, νομίζω ότι θα γίνει στη Μελβούρνη με τους Έλληνες αυτό που έγινε το 2004 όταν κερδίσαμε το Ευρώ. Το ευρωπαϊκό, έτσι νομίζω. Γιατί τέτοια, καλά να πουλήσει κανείς sold out σε δύο μέρες 30.000 εισιτήρια, like, I think it's crazy αυτά που γίνονται.
0: Κοίταξε, ξέρουμε ότι το Χέλλας είναι η ομάδα των Ελλήνων στη Μελβούρνη. Καλώς ή κακώς πάουν και άλλες ελληνικές ομάδες, αλλά όλοι από Χέλλας ξεκινήσαν και μετά πήγαν στις άλλες ομάδες. Τώρα μιλάμε για την πιο πετυχημένη. Πρόσεξε να δεις τώρα τι γίνεται. Μπορεί το Χέλλας να είναι NPL, αλλά μιλάμε για την πιο πετυχημένη ομάδα στην ιστορία του ποδοσφαίρου της Αυστραλίας. Είναι η ομάδα που πήγε και έπαιξε παγκόσμιο συλλόγων με τη Manchester United. Ήσουν μικρό, δεν το θυμάσαι.
1: Το 2000.
0: Το θυμάσαι.
1: Εγώ το 98, όταν ήρθα στο τελικό το Hellas και, ήταν στο τελικό στο NSL.
0: Ναι.
1: Εγώ ήμουν το mascot.
0: Αλήθεια.
1: Έχω φωτογραφίες. Full.
0: Τότε μάζευε και 20.000 κόσμο, ρε.
1: Ναι. Στο Olympic Park ήταν τότε.
0: Καταφέραν και το διαλύσανε φυσικά η Ομοσπονδία.
1: Θα σας πω μια ιστορία στα γρήγορα. Εγώ ήμουν το mascot επειδή ο πατέρας μου, η εταιρεία του, ήταν sponsor της ομάδας. Και αυτό όλο το season όταν παίζανε home στο σπίτι τους εδώ στο Bob Giant, το λεγόταν στο Elba Park. Εγώ ήμουν το mascot. Τέλος πάντων, ο Έντς Ποστακόγλου ήταν ο προπονητής.
0: Να πούμε ότι ο Ποστακόγλου πήρε θέση προχθές στο Channel 10.
1: Α, το είδες.
0: Ποιον υποστηρίζει, έτσι.
1: Το Hellas.
0: Τι υποστηρίζει, ναι.
1: Να σου πω μια ωραία σειρά. Και το 98 όταν το κερδίσανε, ήμουν ακόμα το μάσκερ, ήμουν εκεί στο πάγκο κοντά τους. Γιατί αυτή την εποχή καθόσουν στο πάγκο μαζί τους. Τέλος πάντων,
0: ναι.
1: Ένα παιχνίδι. Εγώ ήμουν 5-6 χρονών. Ωραίος και ωραίος, ε. Τέλος πάντων, δεν έχω χαλάσει. Και και τέλος πάντων, ο Έντς χάνει 2-0 η ομάδα. Τέλος πάντων, ήταν half time. Και πάω στο Έντς και του λέω: ρε Έντς, θα σου πω. Επειδή ήμασταν πολύ κοντοί, τον είχα σαν πατέρα εκεί μέσα. Τέλος πάντων, με βοηθούσε. Και του λέω: μήπως ξέρεις πού μπορώ να πάρω ζεστή πατάτες. Και γελάει. Και τώρα το βλέπω στο 5, όταν έρχεται κάτω στο Oakley και το βλέπω. Μου λέει ακόμα: αχ, σε θυμάμαι, ρε, cheap boy.
0: Αλήθεια.
1: Αλήθεια σου λέω. Και έτσι με έχουν ονομάσει cheap boy, μου λέει. Και είχαμε βρεθεί πριν το Δεκέμβρη. Βρεθήκαμε, όχι από meeting, ήταν ξαφνικά έτσι όπως τον είδα. Βγάλαμε μια φωτογραφία, το cheap boy και εγώ. Αυτός, το cheap boy, εγώ με τον Ποστακόγλου. Και ήταν πολύ ωραία η εμπειρία. Ακόμα το θυμάμαι.
0: Αυτά δεν ξεχνιούνται, αγόρι μου. Ας ελπίσουμε λοιπόν να σου μείνει και η αυριανή εμπειρία, να πάρει το Χέλλας στο κύπελο, έτσι, που θα είναι μια μεγάλη επιτυχία, για να τη λέμε αργότερα. Μηνυματάκι ο Βαγγέλης λέει ότι, πούντος ο Βαγγέλης τον έχασα, λέει ο Ευάγγελος: μπράβο στο παλικάρι, μπράβο στο παλικάρι. Ευτυχώς παντού στον κόσμο υπάρχει μια άλλη Ελλάδα, λέει. Ο Δημήτρης, παιδιά, είναι από αυτούς τους οποίους είναι η ελπίδα του ελληνισμού, ώστε να τον παρακολουθούν, να τον ευλέπουν οι followers του και να ανυψώνει έντονα το ελληνικό στοιχείο. Αν θέλετε να τον παρακολουθήσετε κι εσείς, να πούμε λίγο τα social, να πάρουμε κανένα follower παραπάνω.
1: Γιατί όχι. Στο Instagram είναι Greeks of Melbourne, που είναι λογικά Έλληνες της Μελβούρνης.
0: Τέλεια. Και τρέχουν και giveaway και τρέχουν και διαγωνισμοί.
1: Όσο μπορούμε. Το ωραίο είναι ότι μ' αρέσει πάρα πολύ, γιατί κάνω και skit, έτσι, comedy, πιο χαλαρά πράγματα, να μην είμαστε και πάντα σοβαροί. Και έχω ένα σκηνικό που πάει, που παίρνω κάθε φορά τη θεία μου, παίρνω τη θεία μου τη Μαρία, που την έχω πάρα πολύ αγαπημένη, τη θεία μου, ναι, τη Μαρία. Μέχρι και τατού έχω τη θεία τη Μαρία.
0: Αλήθεια.
1: Αλήθεια σου λέω.
0: Θεία Μαρία, αδερφή της μάνας σου,
1: Όχι, πρώτη ξαδέρφη. Αλλά είμαστε πάρα πολύ ενωμένοι.
0: Τώρα για να κάνεις έναν άνθρωπο τατού, μια θεία, Προφανώς, ρε φίλε, η σχέση θα είναι...
1: Με τη θεία είναι, την έχω αλήθεια, δεύτερη μάνα. Όταν ήμασταν πιο μικροί, ενώ μικροί 16, 17, 18, ως 25 και ακόμα που είμαστε 33, πόσες φορές...
0: Δεν αλλάζουν αυτά.
1: Πόσες φορές μείναμε μαζί της, πόσες φορές μας μαγείρευε, μας έπλυνε, μας έκανε τα πάντα. Είναι μια απίστευτη γυναίκα. Τέλος πάντων, και έγινε το σκηνικό που... Έχω εγώ μία, παίρνω τηλέφωνο και μιλάω με τη θεία μου από, ναι, ξέρω εγώ, θεία της λέω πριν το Νοέμβρη, που πριν ένα χρόνο, τη πήρα τηλέφωνο και της λέω, θεία μου, είχαμε ρεπό χτες, και τι έχετε ρεπό, αγόρι μου, επειδή τρέχανε τα άλλο για 4 λεπτά. Και είχε γίνει μεγάλο μπαμ από αυτή την ώρα και έτσι γελάμε με τη θεία, αλλά η θεία είναι μια φοβερή γυναίκα και κάνουμε διαφορετικά σκηνικά. Μιλάμε για τη θρησκεία, μιλάμε για businesses εδώ στη Μελβούρνη.
0: Έχετε κοινά,
1: έχουμε τα πάντα.
0: Δεν είναι ώρα, αλλά θα ήθελα από εβδομάδα να μας πεις τι γίνεται στο κομμάτι του real estate. Με όλα αυτά που έχουμε, τα επιτόκια ανεβαίνουν, οι τιμές των σπιτιών κατεβαίνουν. Σήμερα δεν θα τα πούμε, αλλά θέλω από εβδομάδα να βγεις τηλεφωνικά, να έρθεις από εδώ, να μας δώσεις ένα report, γιατί βλέπω ότι και τα auction έχουν πέσει. Δεν είναι το ίδιο present που ήταν πέρσι. Υπάρχει πρόβλημα στην αγορά των ακινήτων.
1: Ναι, full. Σήμερα το πρωί έβλεπα κάτι αποτελέσματα που είχαν βγει από χθες. Και είναι μια χαρά τώρα, αν έχεις λεφτά, να πας να αγοράσεις. Είναι η πιο καλύτερη.
0: Τώρα,
1: full. Και εμείς.
0: Να αγοράσεις ή να πουλήσεις τώρα. Τι
1: να αγοράσεις. Να αγοράσεις.
0: Υπάρχουν σπίτια στην αγορά, γιατί δεν βγαίνουν και πολλά.
1: Δεν βγαίνουν και πάρα πολλά. Το πρόβλημα είναι ότι το ωραίο τι είναι. Το ωραίο, ας πούμε. Εάν θα πουλήσεις, okay, θα πουλήσεις πιο φθηνά, θα αγοράσεις και πιο φθηνά. Εάν έχεις αυτή, αν μπορείς να το κρατήσεις, κράτα το και πήγαινε να αγοράσεις κάτι, γιατί αυτή είναι μια χαρά, είναι οι τιμές τώρα. Βλέπω, ναι, την αδερφή μου τώρα που τώρα τους πούλησα το διαμέρισμα. Για αυτούς τώρα, ότι πρέπει αυτό που ήταν 1 εκατομμύριο και δεν μπορούσαν να πάρουν, τώρα μπορούν μια χαρά σπιτάρων να μπορούν να πάρουν για 850 στο Clayton.
0: 850 Clayton, ε?
1: Ναι.
0: Και αυτό είχε.
1: Αυτό ήταν πιο ακριβό. Όχι,
0: αυτό είχε πει, ήταν πιο ακριβό,
1: ναι,
0: τους προηγούμενους μήνες.
1: Σίγουρα αυτό θα πήγαινε τουλάχιστον 1 εκατομμύριο.
0: Δηλαδή, υπάρχει πτώση στα κινητά.
1: Πάρα πολύ.
0: Γι' αυτό λες στον κόσμο να αγοράσει.
1: Σίγουρα 10% έχουν πέσει.
0: Okay. Όποιος θέλει λοιπόν να αγοράσει και να πουλήσει ή οποιαδήποτε πληροφορία θέλει να πάρει, να δώσουμε στοιχεία επικοινωνίας.
1: Γιατί όχι, γιατί όχι. Πάντα εκεί 0412-092-944. Αλλά και αν μου στέλνετε, πώς κάνουν πάρα πολλοί, μου στέλνουν
0: email.
1: Μήνυμα, όχι, μου στέλνουν μήνυμα τώρα στο Greeks of Melbourne. Μου στέλνουν μήνυμα, Δημήτρη, γεια σου.
0: Μένα πάρω δύο τριγώνια.
1: Ναι, Δημήτρη, γεια, έχω ένα σπίτι να πουλήσω στο Ναβου Πάρκ. Το πουλάς? Λέω, όπου στη Μελβούρνη είναι να πουλήσουμε, το έχουμε.
0: Ναι, έλα Δημήτρη, έχω ένα σπίτι να πουλήσω στην Ολού Πάρκ και θέλω το απόγευμα να έρθει να κάνουμε ένα πρόμο για το μαγαζί.
1: Έρχομαι. Μόνο στο Ballarat και στα Μπέντικα και στο Σέπερ δεν πάω, αλλά ό,τι είναι στη Μελβούρνη. Αλήθεια, μου πήρε.
0: Ακούραστο ο Δημήτρη.
1: Με πήρε κάποιο την προηγούμενη εβδομάδα, μου λέει, έχω ένα σπίτι, μου λέει, είναι στο Ντέινσαρ. Λέω, αλήθεια, λέω, δεν έχω ακούσει το Ντέινσαρ πριν, έλα να το ψάξω. Τέλος πάντων, το έψαξα, είναι κοντά. Κιλοπές, Tyler's Likes εκεί. Τέλος πάντων, το βλέπω, το λέω, γιατί όχι. Όλα λεφτά είναι έτσι κι αλλιώς.
0: Ναι, εντάξει.
1: Έτσι πως τρέχει ο παππούς και οι γιάδες μας, τρέχανε για τα λεφτά, γιατί να μην τρέξουμε κι εμείς.
0: Το θέμα είναι ότι οι άνθρωποι αυτοί τρέχανε για τα λεφτά, αλλά δεν κάνανε και enjoy τη ζωή τους όπως θα έπρεπε οι παλιοί. Αυτό ήταν το κακό με αυτούς τους ανθρώπους. Δηλαδή, νομίζανε ότι επειδή ήταν unsafe, νιώθανε ότι δεν είμαστε μια ξένη χώρα. Κοιτάγανε να δουλέψουν, να πάρουν σπίτια, περνάγανε τα χρόνια και φτάσανε. Δεν το λέω για όλους, αλλά πάρα πολλοί από αυτούς δεν χαρήκαν τη ζωή τους όπως έπρεπε, ρε παιδί μου. Καταλαβες. Τι χαίρονται οι επόμενες γενιές. Δηλαδή, αυτοί φτιάξανε σπίτια, κάνανε και οι επόμενες γενιές χαίρονται αυτά που φτιάξανε εκείνοι. Εκείνοι πήγαν σε μια ηλικία η οποία ήταν, ξέρω εγώ, 70 χρονών, 75 χρονών και καταλάβανε τότε ότι έπρεπε να κάνω και κάτι για μένα. Δηλαδή, δεν το κάνανε.
1: Μια χαρά τα λες. Γι' αυτό για μένα, ξέρω ότι προχωράω σε άλλη πλευρά τώρα, αλλά γι' αυτό για μένα έχω πρόβλημα με όταν πάμε στην Ελλάδα, και το έχω κάνει κι εγώ.
0: Ναι.
1: και πάμε στη Μύκονο ή πάμε στην Αθήνα, στη Βουλιαγμένη, και μένουμε και κάνουμε το. Για μένα η Ελλάδα τι είναι? Η Ελλάδα για μένα είναι χωριό.
0: Σωστός.
1: Είναι μια πάρα πολύ απλή ζωή.
0: Δεν είναι resort.
1: Yeah.
0: Αυτό ακριβώς, ρε φίλε. Πες τα,
1: ρε, το ξέρω ότι είναι. Το έχω κάνει κι εγώ, δεν το λέω. Το έχω κάνει πολλές φορές κι εγώ. Αλλά για μένα το πιο ωραίο στην Ελλάδα και με τραβάει πιο κοντά στη γιά και στο παππού που δεν είναι εδώ ακόμα, είναι να πάω στο χωριό, να βλέπω τα αδέρφια τους, να πούμε κανένα καλαμπούρι, να τρώμε, ξέρω εγώ, ψωμί, φέτα και ντομάτα. Για μένα αυτά είναι τα πιο ωραία.
0: Τώρα ξέρεις τι γίνεται. Μπαίνουμε σε μια συζήτηση. Δηλαδή, το λέω κι εγώ πάρα πολλές φορές εδώ πέρα. Δηλαδή, τι εννοώ? Δεν πρέπει να πηγαίνετε στην Ελλάδα και να νιώθετε τουρίστες.
1: Ναι.
0: Θα πρέπει να πηγαίνετε στην Ελλάδα και να βλέπετε λίγο διαφορετικά το κομμάτι της Ελλάδας. Δηλαδή, δεν χρειάζεται να πάτε σε ριζόρτ με μεγάλες πισίνες και τεράστια δωμάτια και χλίδα και τέτοιο. Η Ελλάδα είναι θάλασσα, είναι ταβερνούλα και ένα ωραίο καθαρό δωματιάκι να μείνεις, να κάνεις τον μπανάκι σου, ξαναβγείς έξω. That's it, αυτό είναι η Ελλάδα. Yeah. Τώρα από εκεί και πέρα, ριζόρτ θα πας στο Μπάλι, που δεν πρέπει να μείνεις μέσα στο ξενοδοχείο, να φας ξενοδοχείο, να κάνεις μασάζ στο ξενοδοχείο, να τα κάνεις όλα μέσα στο ξενοδοχείο. Okay. Η Ελλάδα είναι να γυρνάς, να ευχαριστήσεις τη θάλασσα, να ευχαριστήσεις τις παραλίες, να ευχαριστήσεις τον κόσμο, τις πλατείες, τα χωριά. Εγώ φέτος τις πιο ωραίες διακοπές, την πιο ωραία περίοδο των διακοπών μάλλον, την πέρασα σε ένα χωριό στη Γλυκή, πάνω εκεί στον Αχέροντα, που είχα νοικιάσει το ποτάμι δίπλα, ένα ωραίο σπίτι. Σηκωνόμουν το πρωί, έπαιρνα το φρέντο, βούταγα στο ποτάμι, έβγαινα το ποτάμι, έπαιρνα το φρέντο. Δεν ήθελα να πάω ούτε θάλασσα, δεν θα πάω πουθενά. Έκανα μπάνιο στο ποτάμι. Δηλαδή. Σε ένα χωριό επάνω, έτσι, πάρα πολύ ωραία. Δεν χρειάζεται να πηγαίνετε σε ριζόρτ και να χαλάτε και πάρα πολλά χρήματα και δεν το καταλαβαίνετε, δηλαδή.
1: Έχεις δίκιο. Και, ξέρεις, έτσι τα βλέπω εγώ τα πράγματα. Κοίτα, για μένα η περισσότερη ώρα, γιατί πάω τόσες φορές στην Ελλάδα, γιατί κάθε χρόνο πάω και είμαι πάρα πολύ.
0: Και να πηγαίνεις, το εύχομαι μέσα από την καρδιά μου, γιατί θα είσαι διαφορετικός, μόνο σίγουρο.
1: Όχι, μ' αρέσει πάρα πολύ, αλλά για μένα. Η αλήθεια είναι ότι πάμε για οικογένεια. Έχω βαφτίσει και ένα φοβερό παιδάκι, τον Θωμά μας, εκεί. Έχω βαφτιστεί εκεί.
0: Ωραίος.
1: Για μένα είναι όλα η Ελλάδα αυτό. Και αυτό προσπαθώ και εδώ. Εννοώ ότι,
0: πόσο χρόνο πήγες στην Ελλάδα πρώτη φορά? Όχι με τους γονείς που θυμάμαι, μόνος σου να την ευχαριστήσεις.
1: Α, μόνος μου πήγα με την αδερφή μου όταν ήμουν 18.
0: 18 χρονών. Να. Τι διαφορές είδες όταν πήγες μόνος σου? Τι κατάλαβες δηλαδή από αυτό?
1: Για μένα ήταν πόσο είχε αλλάξει. Για μένα πόσο είχε αλλάξει το χωριό.
0: Να.
1: Και οι άνθρωποι, η φιλοξενία, το φιλότυπο, αυτό που λέμε.
0: Παρόλο τις δυσκολίες που έχουν, είναι φιλόξενοι.
1: Ό,τι μπορούν να σε προσφέρουν. Αυτό είναι το πιο ωραίο για μένα. Μέχρι και σήμερα, η αλήθεια να λέγεται, εγώ μερικές φορές πάω σε πολλά να φάω έξω, ξέρω εγώ, και εδώ στο ΟΕΚΤΕ και παντού, τέλος πάντων. Και είναι μερικά μαγαζιά, ιδιοκτήτες που το έχουν, που αυτό το φιλότιμο είναι γιατί το business τους είναι τόσο successful σήμερα.
0: Όχι όλοι.
1: Όχι, αλλά για αυτούς που λέω.
0: Ναι, ναι.
1: Για αυτούς
0: ονόματα δεν λέμε, αλλά όχι όλοι.
1: Όχι, αλλά αυτό σου λέω. Ότι,
0: δεν είναι τυχαίο κάποια μαγαζιά, ναι, που έχουν μεγάλη επιτυχία, ότι όλα ξεκινάνε από την οικογένεια που έχει την επιχείρηση. Αυτό είναι δεδομένο, συμφωνώ 100% 100% μαζί σου.
1: Και όχι μόνο οι οικογένειες, και ανθρώποι έτσι, αλλά για μένα το έχουν κάτι πως είναι. Το έχουν κάτι πως. Έτσι πως ήταν λίγο πιο παλιά στα χωριά, έτσι και για μένα, έτσι τα σκέφτομαι εγώ τα πράγματα, και γι' αυτό μου αρέσει να πάω κάθε χρόνο. Και έτσι, και η Ελλάδα για μένα τι είναι? Είναι ένα important, σημαντικό reminder ότι πρέπει να χαλαρώσουμε λίγο, να κάνουμε μια βαθιά ανάσα και να ξεκουραστούμε.
0: Μπράβο.
1: Και να ζήσουμε μια πάρα πολύ απλή ζωή και να μην είμαστε στο τρέξιμο με τις μόδες.
0: Αυτό, επειδή είσαι από τους ανθρώπους οι οποίοι έχεις απήχηση στους νέους, και επειδή σε παρακολουθούν πολλοί νέοι άνθρωποι Ελληνοαυστραλοί και σε ακολουθούν, αυτά είναι ωραία Καλό είναι, θα τα πούμε και από το ραδιόφωνο.
1: Σίγουρο.
0: Θα τα πει και η ελληνική κοινότητα. Θα τα πει. Αλλά πλέον επειδή το παιχνίδι έχει αλλάξει στα social.
1: Έχει αλλάξει.
0: Βέβαια, έχει αλλάξει. Έχει πάει εκεί η μπαλίτσα. Παίζεται στα social media πλέον η μπαλίτσα.
1: Δεν πάμε άμυνα, πάμε μπροστά.
0: Μπράβο. Όχι, επειδή ξέρεις, μπορεί να λες ότι το ξεκίνησα για πλάκα, τώρα το κάνω έτσι. Μπορεί να μην το καταλαβαίνεις, αλλά επηρεάζεις πολύ κόσμο και ειδικά τους νέους. Δηλαδή, αυτός που σε βλέπει και σε ακολουθεί και σε κάνει follow, σου λέει ο Δημήτρης για να το κάνει αυτό, γιατί έτσι λειτουργεί πλέον το έργο. Είναι καλό. Οπότε εσύ αυτά όλα πρέπει να τα περνάς, όπως τα λες εδώ στο ραδιόφωνο, να τα περνάς και στους νέους ανθρώπους. Να περνάς δηλαδή τι σημαίνει η Ελλάδα, τι σημαίνει η θρησκεία, τι σημαίνουν όλα αυτά που είπαμε εδώ πέρα. Δεν κάναμε συνέντευξη, εκπομπή κάνουμε, έτσι. Απλά έτυχε τώρα να έρθεις και να πούμε δύο κουβέντες. Το θέμα είναι ότι συνέχισε να κάνεις αυτό που κάνεις, όπως το κάνεις, όπως το νιώθεις, γιατί ο κόσμος και ειδικά οι νέοι ακολουθούν. Και όταν οι νέοι ακολουθούν σωστά πρότυπα και βλέπουν πράγματα που κάνεις, κάτι θα πάρουν και από σένα, καταλαβες.
1: Ναι, σε καταλαβαίνω. Φου. Και αυτό νομίζω το following που έχει έρθει για μένα είναι σημαντικό, αλλά είναι το ρόλο που παίζουμε που είναι για μένα το καλύτερο. Και τι εννοώ από αυτό, ότι εγώ είμαι πολύ τυχερός ότι το following έχει έρθει επειδή είμαι εγώ.
0: Ναι, σίγουρα.
1: Εάν με σταματήσεις όπου και να πάω, και μου έχει τύχει πάρα πολλές φορές και I'm very lucky, και με βγάζουν για φωτογραφίες ή να κάνεις ένα βίντεο ή το ένα το άλλο, πάντα έτσι είμαι. I'm just normal. Εγώ δεν έχω δύο πλευρές. Όπως τα βλέπω, αν μία μέρα δεν νιώθω ωραίο και λέω, ξέρεις τι, πρέπει να δείξω και σε άλλους ότι it's okay να μην νιώθεις ωραία, θα το πω, δεν έχω πρόβλημα. Ως να πω, ξέρω εγώ δεν έχω πρόβλημα να το πω, όταν έρχεται και λένε, ξέρω εγώ, θέλω να δω ένα ψυχολόγο, και τους λέω εγώ, και εγώ βλέπω ψυχολόγο.
0: Είναι της εποχής μας.
1: Δεν έχω πρόβλημα να το πω. Τι ντρέπομαι, τι να ντρέπομαι. Δεν έχουμε τίποτα να
0: κάνουμε. Κάποιο που βλέπει ένα ψυχολόγο μπορεί να βλέπει ένα πνευματικό που είναι και αυτό σαν ψυχολόγο. Είναι ο καθένα. Αυτό δεν μπορεί να το κρίνει κανένα. Αυτό δεν μπαίνει στη ζυγαριά, ούτε να κρίνουμε ούτε να μην κρίνουμε. Το θέμα είναι ότι άμα είσαι αληθινό, αυτό βγαίνει προ τα έξω. Έτσι. Λοιπόν, εμεί περάσαμε πολύ ωραίο το τελευταίο 25 λεπτό με τον Ντίμη. Να σε ευχαριστώ, Δημήτρη μου, που ήρθες. Να πούμε ότι ο Δημήτρης εδώ πέρα προφανώς τις επόμενες εβδομάδες ίσως τον ακούσετε και με εκπομπούλα εδώ στο ρυθμό να λαλάει από αυτό το μικρόφωνο.
1: Αυτό είναι breaking news, ε.
0: Έτσι, ακριβώς, ναι. Λοιπόν, εμείς να σας ευχηθούμε να έχετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο, να κάνετε ό,τι γουστάρετε όπως θέλετε εσείς και να το απολαύσετε. Αν βγείτε και πιείτε, μην οδηγείτε. Έτσι, πάρτε ταξάκι, Uber, δεν ξέρω ποιος, να βοηθήσει κάποιος άλλος. Θα τα πούμε πάλι από Δευτέρα. Να ευχαριστήσω τον Δημήτρη που ήρθε.
1: Ο Λεβέντης μου.
0: Δημήτρη μου, να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πολύ για όλο το έργο αυτό που κάναμε σήμερα. Θα τα πούμε πάλι από Δευτέρα, την ίδια ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Έχουμε Βαλεντίνο, Κουτονιά στις 6, Βαλεντίνο στις 8. Έχουμε αύριο τον Λί στις 5 η ώρα που βγαίνει ζωντανά από Ελλάδα, εδώ στο ρυθμό. This is Lee. Έχουμε μεγάλη κερκίδα γιατί έχουμε τον τελικό, οπότε καταλαβαίνετε ότι θα έχουμε μεγάλο ρεπορτάζ στην Κυριακή από Αλέκο Κατσιφάρα, Νίκο Κομνηνάκη, Στέλιο Γεροντάρα και όλο το team το αθλητικό. Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο.
1: Και σένα, Λεβέντη, go Hellas.
0: Να σε καλά, ναι, βεβαίως. Όλοι με το Hellas αύριο να πανηγυρίσουμε κύπελο. Bye bye, γεια σας.
1: Φιλάκια.
2: Σαββατοκύριακο σημαίνει πάρτι. Εμείς όμως το ξεκινάμε από Παρασκευή. Κάθε Παρασκευή DJ set στις 6 το απόγευμα με τον Βασίλη Κουτονιά και στις 8 με τον DJ Βαλεντίνο. Κάθε Σάββατο DJ set στις 8 το βράδυ με DJ Βαλεντίνο. Στη Μελβούρνη ακούς ρυθμό.

0: Μην πας πουθενά.
1: Σε λίγα λεπτά θα ακούσεις αυτό.
2: Εγώ περήφανος αετός.
3: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
3: Η ελληνική κοινότητα Μελβούρνης παρουσιάζει το 31ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου από 13 έως 25 Οκτωβρίου με ένα ξεχωριστό πρόγραμμα ελληνικών ταινιών και ντοκιμαντέρ σε περισσότερες αίθουσες στη Μελβούρνη. Και φέτος το φεστιβάλ ανοίγει με την ξεκαρδιστική κωμωδία «Φίλοι για πάντα». Ένας γάμος εκτός ελέγχου, ένα ταξίδι στην Κρήτη, παρεξηγήσεις, οικογενειακές εντάσεις και φίλοι που προσπαθούν να βοηθήσουν και καταλήγουν σε απίστευτες καταστάσεις. 31ο Ελληνικό Φεστιβάλ Κινηματογράφου από 13 έως 25 Οκτωβρίου. Για πρόγραμμα και εισιτήρια επισκεφτείτε το greekfilmfestival.com.au.
1: Η ώρα είναι μία. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 6 το πρωί. Για τις πιο δύσκολες ώρες σας, είμαστε κοντά σας. Με κατανόηση, συνέπεια και επαγγελματισμό. Όπως απαιτούν οι περιστάσεις. Παναγιώτης Τζιότσης, Orthodox Funeral Services. Τηλέφωνο 03 95 68 58 58.
4: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
5: Αρκετά.
4: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
5: Αρκετά.
4: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
5: Αρκετά.
4: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
6: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
4: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο Real Estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
6: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
4: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp, +30 69 40 66 70 71.
6: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το pesiridisgroup.gr.
4: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια.
3: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

Θέλεις να ζήσεις μια ξεχωριστή κινηματογραφική εμπειρία? Το 31ο Greek Film Festival στη Μελβούρνη ξεκινάει στις 13 Οκτωβρίου και το Ρυθμός Radio σου χαρίζει διπλές προσκλήσεις για τις προβολές των ταινιών Female, Broken Vein, A Spartan Dream και Receptions. Μπες τώρα στα social media του Ρυθμός Radio, κάνε tag και comment κάτω από το post με ποιον θέλεις να πας και μπες στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στις 9 Οκτωβρίου στην εκπομπή The Greek Breakfast Show. 31ο Greek Film Festival, 13 με 25 Οκτωβρίου.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

0: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
2: Η ώρα είναι 2. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 7 το πρωί.

δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή, έχασες κάποιο interview. Κανένα πρόβλημα. Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

0: Η ώρα είναι 3. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 8 το πρωί.
1: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
2: Αρκετά.
1: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
2: Αρκετά.
1: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
2: Αρκετά.
1: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
3: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
1: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο Real Estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
3: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
1: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp +30 69 40 66 70 71.
3: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το pesiridisgroup.gr.
1: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια.
4: Θέλεις να ζήσεις μια ξεχωριστή κινηματογραφική εμπειρία?
0: Το 31ο Greek Film Festival στη Μελβούρνη ξεκινάει στις 13 Οκτωβρίου και το Ρυθμός Radio σου χαρίζει διπλές προσκλήσεις για τις προβολές των ταινιών Female, Broken Vein, A Spartan Dream και Receptions. Μπες τώρα στα social media του Ρυθμός Radio, κάνε tag και comment κάτω από το post με ποιον θέλεις να πας και μπες στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στις 9 Οκτωβρίου στην εκπομπή The Greek Breakfast Show. 31ο Greek Film Festival, 13 με 25 Οκτωβρίου.
5: Τα πλούσια χρώματα της Ελλάδας.
6: Η πλούσια ιστορία της.
5: Ο φυσικός πλούτος της.
6: Όλη η ελληνική έμπνευση
5: αποτυπωμένη στα πιο stylish κοσμήματα. Greggio. Η ελληνική μάρκα ρολογιών και κοσμημάτων Greggio,
6: που ξεχωρίζει στην ελληνική αλλά και τη διεθνή αγορά,
5: ήρθε τώρα και στην Αυστραλία με σχέδια κοσμημάτων από χρυσό, ασήμι, καθώς και ρολόγια εξαιρετικής κατασκευής από ανοξείδωτο ατσάλι. Οι συνδυασμοί που μπορείτε να πραγματοποιήσετε φορώντας τα κοσμήματα Greggio θα σας συνοδεύσουν σε κάθε περίσταση, δημιουργώντας ένα μοναδικό στυλ που θα συναρπάσει. Greggio. 51 Portman Street, Oakley. Τηλέφωνο 03 95 63 33 08.
6: Instagram Greggio Australia.
5: Ανακαλύψτε φέτος τα πιο stylish γυναικεία κοσμήματα της σεζόν από την Greggio.
1: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

0: Μπες και εσύ στην παρέα μας στο Instagram.
1: Ρυθμός Radio.
2: Γεια σας όλους τους φίλους στην Αυστραλία. Είμαι ο Γιώργος Γιασεμής και ακούτε το καινούριο μου τραγούδι στο Ρυθμό. Καλή ακρόαση.

Η ελληνική κοινότητα Μελβούρνης παρουσιάζει το 31ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου από 13 έως 25 Οκτωβρίου με ένα ξεχωριστό πρόγραμμα ελληνικών ταινιών και ντοκιμαντέρ σε περισσότερες αίθουσες στη Μελβούρνη. Και φέτος το φεστιβάλ ανοίγει με την ξεκαρδιστική κωμωδία «Φίλοι για πάντα». Ένας γάμος εκτός ελέγχου, ένα ταξίδι στην Κρήτη, παρεξηγήσεις, οικογενειακές εντάσεις και φίλοι που προσπαθούν να βοηθήσουν και καταλήγουν σε απίστευτες καταστάσεις. 31ο Ελληνικό Φεστιβάλ Κινηματογράφου από 13 έως 25 Οκτωβρίου. Για πρόγραμμα και εισιτήρια επισκεφτείτε το greekfilmfestival.com.au.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

0: ελληνικό ραδιόφωνο της Μελβούρνης που δεν αλλάζεις. Ρυθμός Radio.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Κυρίες και κύριοι, είμαστε εδώ στο Eaton Mall και συγκεκριμένα στον εξωτερικό χώρο του Meet Me, όπου γίνεται ένας χαμός από ωραίες γεύσεις και όμορφες μυρωδιές στα τραπέζια. Ας ρωτήσουμε μερικούς καλοφαγάδες όμως να μας πούν την εμπειρία τους. Γεια σας.
1: Γεια σας.
0: Τι καλό τρώτε?
1: Α, τι τρώω. Ένα πολύ ωραίο γύρος plate. Τι ωραίο δηλαδή. Ξέρετε, υπέροχο. Αυτός ο γύρος δεν είναι γύρος. Είναι μαγεία. Θέλω να πω, η γεύση. Τραγανός, ζουμερός. Το καταλαβαίνεις ότι είναι φρέσκος. Το κρέας είναι το κάτι άλλο. Δηλαδή, δεν ξέρω αν με καταλαβαίνετε. Τρώω κάθε μέρα εδώ και δύο και τρεις και τέσσερις φορές. Έχω ξενυχτήσει μια φορά εδώ πέρα έξω το μαγαζί. Πρέπει να ανοίξει. Μην το πείτε αυτό στη γυναίκα μου, κόψτε το. Γιατί εδώ, καλέ μου κυρία, μιλάμε για φαγητό με φύ κεφαλαίο. Είπα φύ. Φέρτε μου άλλο ένα γύρος plate. Και ξέρετε, δεν είναι μόνο γύρος. Ό,τι σερβίρουν είναι υπέροχο. Γύρος λαμπ, μην μπέρκε, σουτζουκάκια, λουκάνικα, καλαμάρια, χταπόδια. Σαν πίνακα ζωγραφική σε ένα πράγμα. Μην νομίζετε. Βαν Γκόγκ, Πικάσο, Νταλί, Νταβίτσι, όλοι αυτοί οι καλλιτεχνάδες. Από τα πιάτα που σε πνεύστηκαν, γκαραντί. Τι να σα λέω τώρα. Μην κάθεστε όρθιος να κεράσω ένα πτώγυρο με λαμπ. Δεν έχει ξαναφάει, δεν έχει ξαναγευτεί τέτοια ομορφιά.
2: Το σουβλάκι που κάνει όλη τη Μελβούρνη να παραμιλά. Meet Me Σουβλακερί. 24 ετών Μολ. Όκλεϊ. Παράγγειλε online στο meetmesouvlakeri.com.au ή μέσω Uber Eats.
3: Το Meet Me Σουβλακερί ψάχνει προσωπικό. Επικοινώνησε με τον Chris στο 0412 888855. Η ώρα είναι 4. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 9 το πρωί. Κάθε επιτυχημένη επιχείρηση έχει το δικό της ρυθμό. Ρυθμό στην εξυπηρέτηση, ρυθμό στην ανάπτυξη, ρυθμό στην επιτυχία. Για να κρατήσεις όμως τον brand σου στην κορυφή, η επιχείρησή σου θέλει ρυθμό. Διαφημιστείτε εδώ στο Ρυθμός Radio και βρείτε το κοινό που σας ψάχνει. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο sales@rythmos.com.au.

πίσω λέγε αιώνα. Μπίση σημερίζει ακόμα, δεν το βάζω κατά κόμμα. Ρακατά καθεντική περσόνα, σου τι κάνω δεν χωράει διχόνια. Απ' τη χλίδα με στη βρώμα τώρα

μοιάζει η καρδιά μου χωρίς εσένα, με ένα ποτάμι που μονότονα κυλά, που μονότονα κυλά.

και θα σφραγίσω τα δυο μου χείλη, να μη φωνάξουν το όνομά σου και κοπό στο όνομά

0: Σαββατοκύριακο σημαίνει πάρτι. Εμείς όμως το ξεκινάμε από Παρασκευή. Κάθε Παρασκευή DJ set στις 6 το απόγευμα με τον Βασίλη Κουτονιά και στις 8 με τον DJ Βαλεντίνο. Κάθε Σάββατο DJ set στις 8 το βράδυ με DJ Βαλεντίνο. Στη Μελβούρνη ακούς
1: ρυθμό. Για τις πιο δύσκολες ώρες σας είμαστε κοντά σας. Με κατανόηση, συνέπεια και επαγγελματισμό. Όπως απαιτούν οι περιστάσεις. Παναγιώτης Τζιότσης, Orthodox Funeral Services. Τηλέφωνο 03 95 68 58 58.
0: Κάθε Τρίτη στις 7 το απόγευμα, ο Γιώργος Τζανόπουλος και ο Μιχάλης Προφύρης μας προσκαλούν στο Άκου να Δεις, ένα απολαυστικό δίωρο με επικαιρότητα, παράξενα, viral, την καλύτερη μουσική και πολύ χιουμορ. Κάθε Τρίτη 7 με 9 το βράδυ, Άκου να Δεις.
2: Θέλεις να ζήσεις μια ξεχωριστή κινηματογραφική εμπειρία?
0: Το 31ο Greek Film Festival στη Μελβούρνη ξεκινάει στις 13 Οκτωβρίου και το Ρυθμός Radio σου χαρίζει διπλές προσκλήσεις για τις προβολές των ταινιών Female, Broken Vein, A Spartan Dream και Receptions. Μπες τώρα στα social media του Ρυθμός Radio, κάνε tag και comment κάτω από το post με ποιον θέλεις να πας
2: και μπες στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις.
0: Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στις 9 Οκτωβρίου στην εκπομπή The Greek Breakfast Show.
2: 31ο Greek Film Festival, 13 με 25 Οκτωβρίου. Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή?
0: Έχασες κάποιο interview?
2: Κανένα πρόβλημα.
0: Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio

0: Ακούς τα καλύτερα.
1: Ρυθμός Radio.
2: Λοιπόν, θέλω χεράκια ψηλά, παλαμάκια και δώστε μου ρυθμό.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

0: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
2: Η ελληνική κοινότητα Μελβούρνης παρουσιάζει το 31ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου από 13 έως 25 Οκτωβρίου με ένα ξεχωριστό πρόγραμμα ελληνικών ταινιών και ντοκιμαντέρ σε περισσότερες αίθουσες στη Μελβούρνη. Και φέτος το φεστιβάλ ανοίγει με την ξεκαρδιστική κωμωδία «Φίλοι για πάντα». Ένας γάμος εκτός ελέγχου, ένα ταξίδι στην Κρήτη, παρεξηγήσεις, οικογενειακές εντάσεις και φίλοι που προσπαθούν να βοηθήσουν και καταλήγουν σε απίστευτες καταστάσεις. 31ο Ελληνικό Φεστιβάλ Κινηματογράφου από 13 έως 25 Οκτωβρίου. Για πρόγραμμα και εισιτήρια επισκεφτείτε το greekfilmfestival.com.au.
3: Η ώρα είναι 5. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 10 το πρωί.
4: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
5: Αρκετά.
4: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
5: Αρκετά.
4: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
5: Αρκετά.
4: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
6: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
4: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο Real Estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
6: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
4: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp, +30 69 40 66 70 71.
6: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το pesiridisgroup.gr.
4: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια.
0: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

0: Έχεις βρει το ρυθμό της επιχείρησής σου. Τώρα ήρθε η ώρα να ανεβάσεις το ρυθμό των πωλήσεων. Όταν η αγορά τρέχει σε γρήγορους ρυθμούς, για να ξεχωρίσεις, η επιχείρησή σου θέλει το σωστό ρυθμό. Διαφημιστείτε στο Ρυθμός Radio και ακουστείτε σε όλη τη Μελβούρνη. Δημιουργήστε το δικό σας campaign τώρα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο sales@rythmos.com.au.
1: Θα προτιμούσατε να τηλεφωνήσετε για τη συντήρηση του ηλιακού σας συστήματος ή να ρισκάρετε μια πυρκαγιά στο σπίτι? Έχοντας το ηλιακό σας σύστημα στην καλύτερη δυνατή κατάσταση, θα αποφύγετε την πιθανότητα ηλεκτρικής πυρκαγιάς και θα απολαμβάνετε τα ωφέλη ενός πιο αποδοτικού συστήματος. Επομένως, αν έχετε ηλιακούς συλλέκτες για 2 ή περισσότερα χρόνια, εξαλείψτε τον κίνδυνο να είστε ασφαλείς με το ηλιακό σας σύστημα. Οργανώστε τη συντήρηση του ηλιακού σας συστήματος με έναν αδιούχο ηλεκτρολόγο Α κατηγορίας. Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το energysafe.vic.gov.au. Energy Safe. Πάντα εξουσιοδοτημένο από την κυβέρνηση της Βικτόριας Μελβούρνη.
2: Το Big Build της Βικτόριας κατασκευάζει το North East Link. Επίσης συνδέω με το M8 Ring Road με το αναβαθμισμένο Eastern Freeway, καθιστώντας τη μετακίνηση γύρω από τη Μελβούρνη γρηγορότερη και ασφαλέστερη. Τμήματα του Eastern Freeway θα είναι κλειστά κατά τα μέσα Οκτωβρίου. Επίσης κλειστά θα είναι τμήματα του Greensboro Highway τον Οκτώβριο. Αποφύγετε τις καθυστερήσεις ελέγχοντας πριν μετακινηθείτε στο bigbill.vic.gov.au. Εγκεκριμένη ανακοίνωση της Βικτωριανής Κυβέρνησης Μελβούρνη.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: Διαταγάς.
1: Πετάξου στο meet me απέναντι και φέρε μου κάτι να τσιμπήσω.
0: Μάλιστα. Τι να σας φέρω?
1: Κάτι ελαφρύ, δεν θα φάω σήμερα. Δεν πεινάω. Ένα γύρος πλέιτ.
0: Με κοτόπουλο.
1: Με κοτόπουλο. Και ένα χταποδάκι στη σχάρα. Κυβούσε, πες τους να ετοιμάσουν και ένα street burger με chips.
0: Αν υπάρχει.
1: Υπάρχει στο meet me. Έχει κάθε μέρα μπέργκερ. Άντε πήγαινε. Κυβούσε, να ετοιμάσει μια σαλάτα ντάκο, πες του. Και ένα φρέντο για τη χώνεψη.
0: Μόνο αυτά?
1: Σου είπα θα τσιμπήσω σήμερα. Δεν θα φάω. Δεν έχω όρεξη.
2: Για γεύσεις με κλασική αξία, Meet Me Souvlakeri. 24 Eaton Mall, Oakley. Τηλέφωνο 03 9568 5555.
3: Το Meet Me Souvlakeri ψάχνει προσωπικό. Επικοινώνησε με τον Chris στο 0412 888 55. Η ώρα είναι 6. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 11 το πρωί.
4: Σκέφτεστε να κάνετε το σπίτι σας ηλεκτρικό? Είναι πιο εύκολο από όσο νομίζετε. Το Easy Electric SEC σας βοηθά να υπολογίσετε εκπτώσεις και εξοικονομήσεις, να συγκρίνετε συσκευές και να βρείτε αξιόπιστους τεχνίτες όλα σε ένα μέρος. Μπορείτε να γλιτώσετε πάνω από $2,000 το χρόνο από τους λογαριασμούς ενέργειας. Έτοιμοι να ξεκινήσετε? Επισκεφτείτε το easyelectricsec.com.au. Η οικονομία στους λογαριασμούς είναι απλή με SEC. Εγκρίθηκε από την κυβέρνηση της Βικτόριας Μελβούρνη.
5: Θέλεις να ζήσεις μια ξεχωριστή κινηματογραφική εμπειρία?
6: Το 31ο Greek Film Festival στη Μελβούρνη ξεκινάει στις 13 Οκτωβρίου και το Ρυθμός Radio σου χαρίζει διπλές προσκλήσεις για τις προβολές των ταινιών Female, Broken Vein, A Spartan Dream και Receptions. Μπες τώρα στα social media του Ρυθμός Radio, κάνε tag και comment κάτω από το post με ποιον θέλεις να πας
5: και μπες στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις.
6: Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στις 9 Οκτωβρίου στην εκπομπή The Greek Breakfast Show.
5: 31ο Greek Film Festival, 13 με 25 Οκτωβρίου. Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή?
6: Έχασες κάποιο interview?
5: Κανένα πρόβλημα.
6: Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio Podcast. Άκου ό,τι θες, όποτε θες.

0: Η ώρα είναι 7. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 12 το μεσημέρι.
1: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

0: Η ελληνική κοινότητα Μελβούρνης παρουσιάζει το 31ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου από 13 έως 25 Οκτωβρίου με ένα ξεχωριστό πρόγραμμα ελληνικών ταινιών και ντοκιμαντέρ σε περισσότερες αίθουσες στη Μελβούρνη. Και φέτος το φεστιβάλ ανοίγει με την ξεκαρδιστική κωμωδία «Φίλοι για πάντα». Ένας γάμος εκτός ελέγχου, ένα ταξίδι στην Κρήτη, παρεξηγήσεις, οικογενειακές εντάσεις και φίλοι που προσπαθούν να βοηθήσουν και καταλήγουν σε απίστευτες καταστάσεις. 31ο Ελληνικό Φεστιβάλ Κινηματογράφου από 13 έως 25 Οκτωβρίου. Για πρόγραμμα και εισιτήρια επισκεφτείτε το greekfilmfestival.com.au.
1: Στο μάρκετινγκ η εμπιστοσύνη είναι τα πάντα. Και οι έρευνες το λένε ξεκάθαρα. Οι ακροατές εμπιστεύονται το αγαπημένο τους ραδιόφωνο σαν τις συμβουλές ενός καλού φίλου. Όταν μιλάς μέσα από το Ρυθμός Radio, δεν κάνεις απλά διαφήμιση. Χτίζεις σχέση εμπιστοσύνης με τη μεγαλύτερη ελληνική κοινότητα της Μελβούρνης. Κάντε την επιχείρησή σας κομμάτι της καθημερινότητας χιλιάδων ακροατών στη Μελβούρνη. Δυναμώστε το brand σας σήμερα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο sales@rythmos.com.au.
0: Τα πλούσια χρώματα της Ελλάδας.
2: Η πλούσια ιστορία της.
0: Φυσικός πλούτος της.
2: Όλη η ελληνική έμπνευση
0: αποτυπωμένη στα πιο stylish κοσμήματα. Greggio. Η ελληνική μάρκα ρολογιών και κοσμημάτων Greggio,
2: που ξεχωρίζει στην ελληνική αλλά και τη διεθνή αγορά,
0: ήρθε τώρα και στην Αυστραλία με σχέδια κοσμημάτων από χρυσό, ασήμι, καθώς και ρολόγια εξαιρετικής κατασκευής από ανοξείδωτο ατσάλι. Οι συνδυασμοί που μπορείτε να πραγματοποιήσετε φορώντας τα κοσμήματα Greggio θα σας συνοδεύσουν σε κάθε περίσταση, δημιουργώντας ένα μοναδικό στυλ που θα συναρπάσει. Greggio. 51 Portman Street, Oakley. Τηλέφωνο 03 95 63 33 08.
2: Instagram Greggio Australia.
0: Ανακαλύψτε φέτος τα πιο stylish γυναικεία κοσμήματα της σεζόν
2: από την Greggio.
3: Βασίλης Κουτονιάς. Άλαν Ντάλλον Γκρίκ.

0: Λοιπόν, τι σκέφτεσαι όταν ακούς τη λέξη σουβλάκι?
1: Meet me.
0: Όταν ακούς τη λέξη πιτόγυρο?
1: Meet me.
0: Όταν ακούς τη λέξη γύρος πλέι?
1: Meet me.
0: Τη λέξη καλαμάρι? Τη λέξη μπέργκερ? Τη λέξη χταπόδι?
1: Meet me, meet me, meet me.
0: Όταν ακούς τη λέξη σουτζούκι?
1: Meet me.
0: Για να μην σας κουράσουμε, το σκέφτεσαι διαρκώς.
2: Meet me σουβλακερί, το νούμερο ένα σουβλάκι της Μελβούρνης και τη σκέψη σου.
0: 24 ή τον Μολόκλεϊ.
2: Τώρα μπορείς να απολαύσεις το Meet me και στο σπίτι σου με Uber Eats.
0: Όταν ακούς τη λέξη Μελβούρνη.
1: Meet me.
0: Meet me σουβλακερί. Κολλάς μαζί του.
3: Το Meet Me Σουβλακερί ψάχνει προσωπικό. Επικοινώνησε με τον Chris στο 0412 88 88 55. Η ώρα είναι 8. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 1 το μεσημέρι.
4: Για τις πιο δύσκολες ώρες σας, είμαστε κοντά σας. Με κατανόηση, συνέπεια και επαγγελματισμό. Όπως απαιτούν οι περιστάσεις. Παναγιώτης Τζιότσης, Orthodox Funeral Services. Τηλέφωνο 03 95 68 58 58.
5: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
6: Αρκετά.
5: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
6: Αρκετά.
5: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
6: Αρκετά.
5: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
7: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
5: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο Real Estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
7: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
5: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp, +30 69 40 66 70 71.
7: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το pesiridisgroup.gr.
5: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια.
8: Θέλεις να ζήσεις μια ξεχωριστή κινηματογραφική εμπειρία?
3: Το 31ο Greek Film Festival στη Μελβούρνη ξεκινάει στις 13 Οκτωβρίου και το Ρυθμός Radio σου χαρίζει διπλές προσκλήσεις για τις προβολές των ταινιών Female, Broken Vein, A Spartan Dream και Receptions. Μπες τώρα στα social media του Ρυθμός Radio, κάνε tag και comment κάτω από το post με ποιον θέλεις να πας και μπες στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στις 9 Οκτωβρίου στην εκπομπή The Greek Breakfast Show. 31ο Greek Film Festival, 13 με 25 Οκτωβρίου. Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή? Έχασες κάποιο interview? Κανένα πρόβλημα. Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio.

Σαββατοκύριακο σημαίνει πάρτι. Εμείς όμως το ξεκινάμε από Παρασκευή. Κάθε Παρασκευή DJ set στις 6 το απόγευμα με τον Βασίλη Κουτονιά και στις 8 με τον DJ Βαλεντίνο. Κάθε Σάββατο DJ set στις 8 το βράδυ με DJ Βαλεντίνο. Στη Μελβούρνη ακούς ρυθμό.

0: Η ελληνική κοινότητα Μελβούρνης παρουσιάζει το 31ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου από 13 έως 25 Οκτωβρίου με ένα ξεχωριστό πρόγραμμα ελληνικών ταινιών και ντοκιμαντέρ σε περισσότερες αίθουσες στη Μελβούρνη. Και φέτος το φεστιβάλ ανοίγει με την ξεκαρδιστική κωμωδία «Φίλοι για πάντα». Ένας γάμος εκτός ελέγχου, ένα ταξίδι στην Κρήτη, παρεξηγήσεις, οικογενειακές εντάσεις και φίλοι που προσπαθούν να βοηθήσουν και καταλήγουν σε απίστευτες καταστάσεις. 31ο Ελληνικό Φεστιβάλ Κινηματογράφου από 13 έως 25 Οκτωβρίου. Για πρόγραμμα και εισιτήρια επισκεφτείτε το greekfilmfestival.com.au.
1: Η ώρα είναι 9. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 2 το μεσημέρι. Κάθε επιτυχημένη επιχείρηση έχει το δικό της ρυθμό. Ρυθμό στην εξυπηρέτηση, ρυθμό στην ανάπτυξη, ρυθμό στην επιτυχία. Για να κρατήσεις όμως τον brand σου στην κορυφή, η επιχείρησή σου θέλει ρυθμό. Διαφημιστείτε εδώ στο Ρυθμός Radio και βρείτε το κοινό που σας ψάχνει. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο sales@rythmos.com.au.
2: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

Θέλεις να ζήσεις μια ξεχωριστή κινηματογραφική εμπειρία? Το 31ο Greek Film Festival στη Μελβούρνη ξεκινάει στις 13 Οκτωβρίου και το Ρυθμός Radio σου χαρίζει διπλές προσκλήσεις για τις προβολές των ταινιών Female, Broken Vein, A Spartan Dream και Receptions. Μπες τώρα στα social media του Ρυθμός Radio, κάνε tag και comment κάτω από το post με ποιον θέλεις να πας και μπες στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στις 9 Οκτωβρίου στην εκπομπή The Greek Breakfast Show. 31ο Greek Film Festival, 13 με 25 Οκτωβρίου.

Η ώρα είναι 10. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 3 το μεσημέρι. Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή? Έχασες κάποιο interview? Κανένα πρόβλημα. Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός

Άδειες οι μέρες που περνάνε τυπικά. Επιβιώνω μα δεν ζω ουσιαστικά. Κουραστικά

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

0: ακούς τα καλύτερα. Ρυθμός Radio.
1: Αχ, και να σε βλέπα. Λίγο να σε βλέπα. Να σ' αγκαλιάσω.

0: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
2: Η ώρα είναι 11. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 4 το απόγευμα.
0: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

σου τα λίγα κι όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω, θα σκοτεινιάσεις, δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου τα

Η ώρα είναι 12. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 5 το απόγευμα. Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή? Έχασες κάποιο interview? Κανένα πρόβλημα. Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio Podcast. Ακού ό,τι θες, όποτε θες.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.
2: Η ώρα είναι μία. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 6 το απόγευμα.
3: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

0: Radio.
1: Το αγαπημένο ραδιόφωνο της Μελβούρνης. Χρόνια τώρα.
2: Μου έλειψες.

Άδειες οι μέρες που περνάνε τυπικά. Επιβιώνω μα δεν ζω ουσιαστικά. Κουραστικά γίναν τα καθημερινά.

0: Η ώρα είναι 4. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 9 το βράδυ.
1: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

0: Η ώρα είναι 5. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 10 το βράδυ.
1: Ακούστε τις επιτυχίες.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

Σαββατοκύριακο σημαίνει πάρτι. Εμείς όμως το ξεκινάμε από Παρασκευή. Κάθε Παρασκευή DJ set στις 6 το απόγευμα με τον Βασίλη Κουτονιά και στις 8 με τον DJ Βαλεντίνο. Κάθε Σάββατο DJ set στις 8 το βράδυ με DJ Βαλεντίνο. Στη Μελβούρνη ακούς ρυθμό. Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή? Έχασες κάποιο interview? Κανένα πρόβλημα. Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio

0: Η ελληνική κοινότητα Μελβούρνης παρουσιάζει το 31ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου από 13 έως 25 Οκτωβρίου με ένα ξεχωριστό πρόγραμμα ελληνικών ταινιών και ντοκιμαντέρ σε περισσότερες αίθουσες στη Μελβούρνη. Και φέτος το φεστιβάλ ανοίγει με την ξεκαρδιστική κωμωδία «Φίλοι για πάντα». Ένας γάμος εκτός ελέγχου, ένα ταξίδι στην Κρήτη, παρεξηγήσεις, οικογενειακές εντάσεις και φίλοι που προσπαθούν να βοηθήσουν και καταλήγουν σε απίστευτες καταστάσεις. 31ο Ελληνικό Φεστιβάλ Κινηματογράφου από 13 έως 25 Οκτωβρίου. Για πρόγραμμα και εισιτήρια επισκεφτείτε το greekfilmfestival.com.au.
1: Η ώρα είναι 8. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 1 τα ξημερώματα. Έχεις βρει το ρυθμό της επιχείρησής σου. Τώρα ήρθε η ώρα να ανεβάσεις το ρυθμό των πωλήσεων. Όταν η αγορά τρέχει σε γρήγορους ρυθμούς, για να ξεχωρίσεις, η επιχείρησή σου θέλει το σωστό ρυθμό. Διαφημιστείτε στο Ρυθμός Radio και ακουστείτε σε όλη τη Μελβούρνη. Δημιουργήστε το δικό σας campaign τώρα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο sales@rythmos.com.au.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

0: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
2: Η ελληνική κοινότητα Μελβούρνης παρουσιάζει το 31ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου από 13 έως 25 Οκτωβρίου με ένα ξεχωριστό πρόγραμμα ελληνικών ταινιών και ντοκιμαντέρ σε περισσότερες αίθουσες στη Μελβούρνη. Και φέτος το φεστιβάλ ανοίγει με την ξεκαρδιστική κωμωδία «Φίλοι για πάντα». Ένας γάμος εκτός ελέγχου, ένα ταξίδι στην Κρήτη, παρεξηγήσεις, οικογενειακές εντάσεις και φίλοι που προσπαθούν να βοηθήσουν και καταλήγουν σε απίστευτες καταστάσεις. 31ο Ελληνικό Φεστιβάλ Κινηματογράφου από 13 έως 25 Οκτωβρίου. Για πρόγραμμα και εισιτήρια επισκεφτείτε το greekfilmfestival.com.au.
3: Η ώρα είναι 9. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 2 τα ξημερώματα.
4: Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή?
3: Έχασες κάποιο interview?
4: Κανένα πρόβλημα.
3: Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio

0: μάρκετινγκ, η εμπιστοσύνη είναι τα πάντα. Και οι έρευνες το λένε ξεκάθαρα. Οι ακροατές εμπιστεύονται το αγαπημένο τους ραδιόφωνο σαν τις συμβουλές ενός καλού φίλου. Όταν μιλάς μέσα από το Ρυθμός Radio, δεν κάνεις απλά διαφήμιση. Χτίζεις σχέση εμπιστοσύνης με τη μεγαλύτερη ελληνική κοινότητα της Μελβούρνης. Κάντε την επιχείρησή σας κομμάτι της καθημερινότητας χιλιάδων ακροατών στη Μελβούρνη. Δυναμώστε το brand σας σήμερα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο sales@rythmos.com.au.
1: Τα πλούσια χρώματα της Ελλάδας.
2: Η πλούσια ιστορία της.
1: Ο φυσικός πλούτος της.
2: Όλη η ελληνική έμπνευση
1: αποτυπωμένη στα πιο stylish κοσμήματα. Greggio. Η ελληνική μάρκα ρολογιών και κοσμημάτων Greggio,
2: που ξεχωρίζει στην ελληνική αλλά και τη διεθνή αγορά,
1: ήρθε τώρα και στην Αυστραλία με σχέδια κοσμημάτων από χρυσό, ασήμι, καθώς και ρολόγια εξαιρετικής κατασκευής από ανοξείδωτο ατσάλι. Οι συνδυασμοί που μπορείτε να πραγματοποιήσετε φορώντας τα κοσμήματα Greggio θα σας συνοδεύσουν σε κάθε περίσταση, δημιουργώντας ένα μοναδικό στυλ που θα συναρπάσει. Greggio. 51 Portman Street, Oakley. Τηλέφωνο 03 95 63 33 08.
2: Instagram Greggio Australia.
1: Ανακαλύψτε φέτος τα πιο stylish γυναικεία κοσμήματα της σεζόν από την Greggio.

0: Η ελληνική κοινότητα Μελβούρνης παρουσιάζει το 31ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου από 13 έως 25 Οκτωβρίου με ένα ξεχωριστό πρόγραμμα ελληνικών ταινιών και ντοκιμαντέρ σε περισσότερες αίθουσες στη Μελβούρνη. Και φέτος το φεστιβάλ ανοίγει με την ξεκαρδιστική κωμωδία «Φίλοι για πάντα». Ένας γάμος εκτός ελέγχου, ένα ταξίδι στην Κρήτη, παρεξηγήσεις, οικογενειακές εντάσεις και φίλοι που προσπαθούν να βοηθήσουν και καταλήγουν σε απίστευτες καταστάσεις. 31ο Ελληνικό Φεστιβάλ Κινηματογράφου από 13 έως 25 Οκτωβρίου. Για πρόγραμμα και εισιτήρια επισκεφτείτε το greekfilmfestival.com.au.
1: Κυρίες και κύριοι, είμαστε εδώ στο Eaton Mall και συγκεκριμένα στον εξωτερικό χώρο του Meet Me, όπου γίνεται ένας χαμός από ωραίες γεύσεις και όμορφες μυρωδιές στα τραπέζια. Ας ρωτήσουμε μερικούς καλοφαγάδες όμως να μας πούν την εμπειρία τους. Γεια σας.
2: Γεια σας.
1: Τι καλό τρώτε?
2: Α, τρώω ένα πολύ ωραίο γύρος plate. Τι ωραίο δηλαδή. Ξέρετε, υπέροχο. Αυτός ο γύρος δεν είναι γύρος. Είναι μαγεία. Θέλω να πω, η γεύση. Τραγανός, ζουμερός. Το καταλαβαίνεις ότι είναι φρέσκος. Το κρέας είναι το κάτι άλλο. Δηλαδή, δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε. Τρώω κάθε μέρα εδώ και 2 και 3 και 4 φορές. Έχω ξενυχτήσει μια φορά εδώ πέρα έξω το μαγαζί. Πρέπει να ανοίξει. Μην το πείτε αυτό στη γυναίκα μου, κόψτε το. Γιατί εδώ, καλέ μου κυρία, μιλάμε για φαγητό με φύ κεφαλαίο. Είπα φύ. Φέρτε μου άλλο ένα γύρος plate. Και ξέρετε, δεν είναι μόνο γύρος. Ό,τι σερβίρουν είναι υπέροχο. Γύρος λαμπ, μην μπέργκε, σουτζουκάκια, λουκάνικα, καλαμάρια, χταπόδια. Σαν πίνακε ζωγραφική σε ένα πράγμα. Μην νομίζετε. Van Gogh, Picasso, Dalí, Da Vinci, όλοι αυτοί οι καλλιτεχνάδες. Από τα πιάτα τους εμπνεύστηκαν, γκαραντί. Τι να σας λέω τώρα. Μην κάθεστε όρθιος να κεράσω ένα πτώγυρο με λαμπ. Δεν έχεις ξαναφάει, δεν έχεις ξαναγευτεί τέτοια ομορφιά.
3: Το σουβλάκι που κάνει όλη τη Μελβούρνη να παραμιλά. Meet Me Σουβλακερί, 24 ετών Μολ, Oakley. Παράγγειλε online στο meetmesouvlakeri.com.au ή μέσω Uber Eats.
4: Το Meet Me Σουβλακερί ψάχνει προσωπικό. Επικοινώνησε με τον Chris στο 0412-8888-55. Η ώρα είναι 10. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 3 τα ξημερώματα.
5: Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή?
4: Έχασες κάποιο interview?
5: Κανένα πρόβλημα.
4: Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio Podcast. Ακούω ό,τι θες, όποτε θες.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

0: Σαββατοκύριακο σημαίνει πάρτι. Εμείς όμως το ξεκινάμε από Παρασκευή. Κάθε Παρασκευή DJ set στις 6 το απόγευμα με τον Βασίλη Κουτονιά και στις 8 με τον DJ Βαλεντίνο. Κάθε Σάββατο DJ set στις 8 το βράδυ με DJ Βαλεντίνο. Στη Μελβούρνη ακούς ρυθμό. Κάθε Τρίτη στις 7 το απόγευμα, ο Γιώργος Τζανόπουλος και ο Μιχάλης Προφύρης μας προσκαλούν στο Άκου να Δεις, ένα απολαυστικό δίωρο με επικαιρότητα, παράξενα, viral, την καλύτερη μουσική και πολύ χιουμορ. Κάθε Τρίτη, 7 με 9 το βράδυ, Άκου να Δεις.
1: Τα πλούσια χρώματα της Ελλάδας.
2: Η πλούσια ιστορία της.
1: Ο φυσικός πλούτος της.
2: Όλη η ελληνική έμπνευση
1: αποτυπωμένη στα πιο stylish κοσμήματα. Greggio. Η ελληνική μάρκα ρολογιών και κοσμημάτων Greggio,
2: που ξεχωρίζει στην ελληνική αλλά και τη διεθνή αγορά,
1: ήρθε τώρα και στην Αυστραλία με σχέδια κοσμημάτων από χρυσό, ασήμι, καθώς και ρολόγια εξαιρετικής κατασκευής από ανοξείδωτο ατσάλι. Οι συνδυασμοί που μπορείτε να πραγματοποιήσετε φορώντας τα κοσμήματα Greggio θα σας συνοδεύσουν σε κάθε περίσταση, δημιουργώντας ένα μοναδικό στυλ που θα συναρπάσει. Greggio. 51 Portman Street, Oakley. Τηλέφωνο 03 95 63 33 08.
2: Instagram Greggio Australia.
1: Ανακαλύψτε φέτος τα πιο stylish γυναικεία κοσμήματα της σεζόν από την Greggio.
2: Greggio.

0: Διαταγάς.
1: Πετάξου στο μύτ μη απέναντι και φέρε μου κάτι να τσιμπήσω.
0: Μάλιστα. Τι να σας φέρω?
1: Κάτι ελαφρύ, δεν θα φάω σήμερα. Δεν πεινάω. Ένα γύρος πλέιτ.
0: Με κοτόπουλο.
1: Με κοτόπουλο. Και ένα χταποδάκι στη σχάρα. Τιμούσε, πες τους να ετοιμάσουν και ένα street burger με chips.
0: Αν υπάρχει.
1: Υπάρχει στο meet me. Έχει κάθε μέρα μπέργκερ. Άντε πήγαινε. Τιμούσε, να ετοιμάσει μια σαλάτα ντάκο, πες του. Και ένα φρέντο για τη χώνεψη.
0: Μόνο αυτά.
1: Σου είπα θα τσιμπήσω σήμερα. Δεν θα φάω. Δεν έχω όρεξη.
2: Για γεύσεις με κλασική αξία, Meet Me Souvlakeri. 24 Eaton Mall, Oakley. Τηλέφωνο 03 9568 5555.
3: Το Meet Me Souvlakeri ψάχνει προσωπικό. Επικοινώνησε με τον Chris στο 0412 88 88 55. Η ώρα είναι 11. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 4 τα ξημερώματα. Κάθε επιτυχημένη επιχείρηση έχει το δικό της ρυθμό. Ρυθμό στην εξυπηρέτηση, ρυθμό στην ανάπτυξη, ρυθμό στην επιτυχία. Για να κρατήσεις όμως το brand σου στην κορυφή, η επιχείρησή σου θέλει ρυθμό. Διαφημιστείτε εδώ στο Ρυθμός Radio και βρείτε το κοινό που σας ψάχνει. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο sales@rythmos.com.au.
4: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
5: Αρκετά.
4: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
5: Αρκετά.
4: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
5: Αρκετά.
4: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
6: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
4: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο real estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
6: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
4: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp, 30 69 40.